Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

απολαύσεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Sugar.
1: Radio. Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 96,8.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: Δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις του με το Ιράν είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά τη χώρα. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει μόνο ένα ερώτημα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου: αν θα τελειώσει με τον καλό ή με τον όχι τόσο καλό τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της ικανότητας για εμπλουτισμό ουρανίου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και να τερματιστεί ο επτάμηνος πόλεμος. Δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν θύματα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του Τμήματος Ασφαλείας. Οι αρχές του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο, με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα social media. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες που πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000. Ιστορική βραδιά η χτεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Σε ανάρτηση του νωρίτερα στα social media, ο Μέση έγραψε: «Φεύγω με γαλήνη, έχοντας δώσει τα πάντα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ όλους εσάς που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για μια ζωή». Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

φθινοπόρια σε και ο τρελό και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και καλημέρα σα και καλώ ήρθατε στην παρέα μα για να φτιάξουμε λίγο το κλίμα τη ημέρα σήμερα, καταλάβατε. 6 και 11 πρώτα λεπτά, Τετάρτη σήμερα, ε. Λοιπόν, έχετε το νου σα, γιατί όσοι κάνετε την απέλπιδα προσπάθεια να κατεβείτε στο κέντρο θα έχει πολύ αυστηρά μέτρα. Άρα θέλει είτε άλλες επιλογές, δηλαδή μέσα μαζικής μεταφοράς, ή αν δεν μπορείτε να το ακυρώσετε, δηλαδή το σημερινό σας ταξίδι, την σημερινή μετακίνηση, ή μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά, σας το λέω, τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά, διότι ο υψηλός καλεσμένος... Α,

Σε 14 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί, πάλι στα βόρεια, εδώ λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στην Κρήτη, για να μην την ξεχάσουμε και την έρμη την Κρήτη, προσπαθούν να στεγνώσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και να μετρήσουν τις ζημιές και τις καταστροφές. Χθες έψαχνα έναν υπουργό για κάτι που έχει προκύψει να το κουβεντιάσουμε και μου λέει εκεί η συνεργάτη του, μου λέει: είμαστε εδώ και κάνουμε καταγραφές ζημιών. Μου λέει: δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Λέω: εντάξει, άμα δεν μπορείς, όποτε μπορέσετε, τέλος πάντων, κάνουμε μια κουβέντα για κάποια θέματα μικρά και μεγάλα τα οποία σας απασχολούν και εμείς πρέπει να ρωτήσουμε αυτούς που πρέπει να ρωτήσουμε για να μάθουμε κάποια νεότερα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον καιρό, μονοψήφια, η Αλεξανδρούπολη 9, η Θεσσαλονίκη Αβραάμ 10, έναν βαθμό η Φλόρινα. Νότι δεν πάμε Φλόρινα, ένα βαθμό τώρα δεν είναι για να πάμε Φλόρινα. 8 η Κοζάνη, 8 η Σέρες, 7 η Δράμα, 10 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη, 10, όχι 11 η Πρέβεζα, κοίταξε να δεις, 13 στην Ανδραβίδα, 9 η Καλαμάτα. Σωσό, πού είσαι, χάθηκες. Καλημέρα. Εντάξει, τα νησιά είναι καλύτερα τα πράγματα. 14 βλέπω στη Σκύρο. Μπορεί να είναι και, όχι, 19 στη Σκύρο, 18 στη Σαντορίνη, 14 στα Χανιά. Θα πάμε αργότερα για να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές. Και 14 βαθμούς βλέπω και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 14 ο Βενιζέλος, 19 στη Ραφίνα την πατρίδα μου. Σε εσάς εκεί πέρα δεν βλέπω θερμοκρασίες, νότι δεν ξέρω τι γίνεται στα Μεσόγεια. Στο αεροδρόμιο 14. Τόσο, τόσο. Ναι, τι λες, παιδί μου. Και στο Τατό η 9, παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά. Ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα. Γιατί γιορτάζει, λέει, ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος και οι Σεριανοί. Καλά, και άλλοι είναι, αλλά τώρα Βάκχος δεν νομίζω να έχουμε κανένα στην παρέα. Τον Βάκχο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ό,τι έχει τον νου σου. Κερδίσατε πάλι, πρώτοι είστε. Το Μαρκό, τι γίνεται. Ανεβείτε κατηγορία. Πάτε βρείτε τα λεφτά, ρε μεγάλε. Είναι πολλά λέει, τα λεφτά. Άρη που λέγε η Ατάκα. Okay. Λοιπόν, Σεργίου και Βάκχου μαρτύρων. Μεγαλομάρτυρες παρακαλώ πάρα πολύ. Ιουλιανού και Κεσαρίου, Λεοντίου του Ιπατικού, Ευσεβίου Πολυχρονίου, Ιωάννου του Ερημίτου και 98 πατέρων από την Κρήτη, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. 7 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε, 2 ήλιος από σήμερα. Την πατήσαμαν. Την πατήσαμαν ολοκληρωτικά και αμετάκλητα, να ξέρετε. Ανατολή του Ηλίου 7 και 25. Ωραία μέρα χθεσινή όμως. Πλάκα, πλάκα. Εν τω μεταξύ τώρα, συγγνώμη να πω και κάτι. Χθες χρειάστηκε. Λόγω της κόρης μου δεν, εγώ εκείνη την ώρα έχω άλλη δουλειά τέλος πάντων, κατά τις 6.30 να πάω εκεί στο Μαρούσι, ουσιαστικά να τη μεταφέρω γιατί κάτι είχε γίνει τέλος πάντων κλπ. Λοιπόν, εκεί στο μολ που λέμε, γιατί κόσμος είναι αυτός. Εγώ να πάω και χρόνια, δεν πάω, δεν είμαι φίλος εγώ γενικά να ξέρετε, αλλά δεν έχει σημασία. Πιτσιρικαρία, ήρθε και ένα τρένο, μπλοκάραμε. Ποιος ανέβαινε, ποιος κατέβαινε τις σκάλες να περάσουμε πάνω από τη γέφυρα για να βγούμε μέσα στο Μόλκανο και πάλι διαφήμιση, αλλά τι να κάνω. Παιδιά, χαμός. 6 και 4 το απόγευμα. Νέοι, μεγάλοι, μικροί, γι' αυτό κλπ. Αλλά και παιδιά, πολλά παιδιά. Τι γίνεται. Σε καλό δρόμο, ξαναλέω, είμαστε. Λοιπόν, σήμερα, για να πάμε λίγο στα της ιστορίας, γιατί σήμερα έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που θέλω να πούμε και να σοβαρευτούμε και λιγάκι. Θυμίζω ότι σαν σήμερα το 2015, Οκτώβρης, είχαμε και τις δεύτερες εκλογές, θυμίζω, με 155 ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Ήταν η δεύτερη κυβέρνηση, θυμίζω, Αλέξη Τσίπρα, μετά τις διαπραγματεύσεις με το νέο μνημόνιο. Θυμάστε, δεν μπορεί να μην θυμάστε. Λοιπόν, ενώ το 20, 5 χρόνια αργότερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο Γιώργος Δρουπακιάς. Πριν από 3 χρόνια η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ευνηδιαστική, κατά κάποιους άλλους όχι τόσο πολύ ευνηδιαστική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας. Μαχητές διεισδύουν σε Ισραηλινό έδαφος και σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και πιάνουν 240 ομήρους. Ήταν η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων εδώ και δεκαετίες. Και ξαναλέω, κάποιοι λέγαν τότε

0: ότι ήταν απόλυτος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι δεν το ισχυρίζονται αυτό, λένε ότι δεν ήταν ακριβώς, υπήρχαν τα προμηνύματα, κάποιοι δεν ήθελαν να τα ακούσουν, κάποιοι δεν ήθελαν να πιστέψουν, κάποιοι ενδεχομένως να μην αντέδρασαν κλπ. Κλπ. Θυμίζω επίσης ότι 27 Οκτωβρίου έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Νετανιάχου, ε! Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή μέρα όσον αφορά τα γεγονότα. Να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαδίμηρος, κυρίες και κύριοι. Ο Βλαδίμηρος έχει γεννήθηκε και γεννημένος το 52. Δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω το νερό. Εκεί είναι καλό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Μόσχα. Δεν του φαίνεται. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Νίκος Δένδιας. Ο Άμυνας. Το 59 ο Δένδιας. Το 52 ο Βλαδίμηρος. Λοιπόν, αλλά έχω κι άλλους μισό λεπτά. Μισό λεπτό, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Δαδινόπουλος, ο ηθοποιός, το 44, και η Ρένα Δούρου. Καλά, η Ρένα Δούρου είναι μπέμπα, δεν είναι, το 74 γεννηθήσα. 94, 94, 4, 14, 24, τίποτα, παιδιά, 52 χρονών. Ναι, αλλά, λοιπόν, αυτά για τα γενέθλια. Α, και σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Γιώργος Αμερικάνος, ο διεθνής καλαθοσφαιριστής, αεκάρα μεγάλη, στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ, τη δεκαετία του 60, Γιώργος Αμερικάνος, λοιπόν, η κόρη του συνάδελφος, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε πάντοτε κατά νου. Την καλημέρα μου στους πολύ πολύ πρωινούς, εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, εντάξει, θα έλεγε κανείς, η επικαιρότητα σε πολιτικό επίπεδο επικεντρώνεται στην επίσκεψη του Ρούμπιο, του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα λέγαμε και χθες, 55 ετών. Λοιπόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την συνάντηση νωρίς το πρωί. Εν τω μεταξύ, έμαθα, λέει, τις δύο τελευταίες μέρες. Ναι, πότε, σήμερα Τετάρτη. Από τη Δευτέρα έχουν έρθει, λέει, ειδικοί της ασφάλειας του Υπουργού Εξωτερικών και όπου θα βρεθεί, λέει, ο Μάρκο Ρούμπιο, κοιτάνε ακόμα και τα χαλάκια από κάτω από την πόρτα. Ή έξω από την πόρτα, να ξέρετε. Τα πάντα δεν αφήνουν τίποτα, λέει, προφανώς για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, το πρωί Μάρκο Ρούμπιο θα τα πει με τον ομολογό του, τον Γέρα Πετρίτη. Θα τα πούν στο νεοκλασικό εκεί της Βασιλής Σοφίας. Θα γίνουν και κοινές δηλώσεις. Μετά θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου. Θα πέσουν και υπογραφές στο Χίλτον. Όχι, δεν λέγεται Χίλτον τώρα, αλλά ξαναλέω, Χίλτον το λέμε εμείς γιατί έτσι το μάθαμε. Έτσι στο, πώς λέγεται τώρα, λέγεται Ηλίσιαν τώρα το ξενοδοχείο. Θα είναι εκεί και ο αρχηγός ΓΕΘΑ για τη συνεργασία με την Εθνοφρουράλε της Φλόριντα. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής στη Φλόριντα, μάλιστα. Μετά θα πέσουν κάτι υπογραφές για μια συμφωνία, λέει, σε επίπεδο Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά θα έχουμε γεύμα εργασίας, θα γίνουν και διάφορες συζητήσεις εκεί. Μετά και άλλες υπογραφές για την ασφάλεια, για την ενέργεια, την αυθυλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Το ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, γιατί απόγευμα 6.30 υπάρχει προγραμματισμένη εκεί ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα και υπόθηκαν διάφορα πράγματα για το τι θα περιλαμβάνει, λέει, η ομιλία με βάση και λίγο τα εσωτερικά της των Ηνωμένων Πολιτειών για τα 250 χρόνια από την ανακήρυξη της των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δούμε τι θα γίνει με τα αιτήματα που θα βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα. Βέβαια, ξαναλέω και το λέω και γιατί μου το λένε και εμένα, ότι το κυρίαρχο θα είναι τι θα πει ο Ρούμπιο, πώς θα το πει και πώς θα ζητήσει, αν θα ζητήσει κάποια πράγματα. Προφανώς η αμερικανική πλευρά στο παγκόσμιο σκάκι, όπως έλεγε και μια ψυχή, Ιωσήφ καλημέρα, η σύγχρονη Ρώμη οριοθετεί τους ρόλους σε κάθε χώρα, ανάλογα με τα ζητήματα και τα θέματα που βάζει η ίδια εκάστοτε κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή. Θα δούμε λοιπόν τι θα πει και στις δηλώσεις που θα κάνει το απόγευμα και στη συζήτηση που θα έχει με την επικοινωνία που θα έχει, τη συνάντηση που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αλλά επιμένω να λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και στην Πνίκα, στην Πνίκα που πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ρούμπιο θα μιλήσει για τη δημοκρατία, θα μιλήσει για το τι ζητάει η Αμερική από τον κόσμο και ο κόσμος από την Αμερική. Και μάλιστα ήταν, λέει, χαρακτηριστική η αναφορά που έκανε ο υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομιλία αυτή, την οποία τη θεωρούν πολύ σημαντική, γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται με background την τον Παρθενώνα. Θα καλέσει, λέει, τους Ευρωπαίους να ενώσουν, λέει, δυνάμεις μαζί με τους Αμερικανούς για τη μεγάλη αναγέννηση του πνεύματος της Δύσης. Θα προειδοποιήσει ότι ο πολιτισμός σε κάποιο κομμάτι του έχει χάσει αξίες θεμελιώδεις. Θα μιλήσει για την παρακμή που υπάρχει και την υπεράσπιση μιας κοινής κληρονομιάς που δεν πρέπει να χάσει η Δύση και να αντιμετωπιστούν από κοινού οι προκλήσεις μιας εποχής ανταγωνισμού και μεγάλων δυνάμεων, υπόθηκε χαρακτηριστικά, ξαναλέω, από τον υφυπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ετοιμαζόταν η ομιλία αυτή του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μετά φεύγοντας, το απόγευμα δηλαδή, θα έχει ένα, νομίζω, δείπνο κλειστό, θα φύγει για την Λισαβόνα κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Ξαναλέω, μεγάλη υπόθεση, η Ουάσιγκτον, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, άσχετα αν αυτή την περίοδο έχει και αυτές τις ιδιορυθμίες λόγω του Προέδρου. Ο Πρόεδρος χθες πάλι μίλησε, είπε ότι τα στενά του Ορμούς είναι αμερικανικά, είπε και κάτι που προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις από ό,τι κατάλαβα σε μια ομιλία του. Αν χτυπήσουν, λέει, και καταστρέψουν, λέει, και ένα Λος Άντζελες, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά το Λος Άντζελες, παιδιά, έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους. Πόσο έχει, 15, πόσο έχει. Τέλος πάντων, έχουμε ζητηματάκια εκεί όσον αφορά. Έχουν τώρα, πάνε και για τις ενδιάμεσες εκλογές. Θυμίζω ότι ένας πόλεμος ο οποίος είναι σε μια διαδικασία ανάπαυλας, ενώ με το Ιράν, αλλά να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Θυμίζω το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Αμερικανοί θεωρητικά αποχώρησαν πλήρως από το Ιράκ, αφήνοντας πίσω τους αρκετά ζητήματα ανοιχτά μετά από αρκετά χρόνια. Για να δούμε. Και η περιοχή γενικότερα, η Ανατολική Μεσόγειος, έχει αρκετά θέματα. Α, βεβαίως, εμείς θα θέσουμε, λέει, και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή και με τη συμπεριφορά της Άγκυρας, για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι ο Ρούμπιο ακούει καλύτερα την από εδώ πλευρά μας, δηλαδή την πλευρά τη δική μας σε σχέση με την Άγκυρα. Βέβαια, υπάρχει εκεί, ξαναλέω, και ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ο οποίος πρόεδρος έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τον Ταγίπ, για τα ζητήματα τα οποία είναι γνωστά και υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μου, είναι η ιστορία των ανακοινώσεων που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός στο ΣΕΒ και για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Μέτρα, λέει, ενεργειακού πακέτου περίπου 95 εκατομμυρίων, άμεση επιδότηση ρεύματος σε κλάδους που οι επιχειρήσεις, τα έχουμε κουβεντιάσει εδώ, είναι ενεργοβόρες. Και θυμίζω ότι φώναζαν οι επιχειρήσεις αυτές λέγοντας ότι ενώ η Ιταλία, ενώ η Γαλλία, παρά τα προβλήματα που έχει, άλλες, Γερμανία κλπ, έχουν ξεδιπλώσει μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ενεργοβόρας βιομηχανίας τους, εμείς ήμασταν στα λόγια. 95 εκατομμύρια, λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, επιχειρήσεις οι οποίες έτσι κι αλλιώς πρέπει να αντιμετωπίσουν και την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρώπης. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί μου λέει ο Νότης ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ιστορία του τζόγου με την τεχνητή νοημοσύνη, θα σας πω στοιχεία. Όπως επίσης λέει ότι βρέθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Νότη, 1000 βόμβες μέσα στη θάλασσα. Τις είχαν αδειάσει οι Γερμανοί, λέει, και λοιπά, φεύγοντας. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι μην γίνει κανένα μπαμ, παιδιά. 1000. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Και πρέπει όλες αυτές τώρα να τις σηκώσουν, να τις απενεργοποιήσουν, γιατί καταλαβαίνετε μην γίνει κανένα ντράβαλο, που λέει ένας φίλος μου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Bandy Boy.
1: εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει στον τύπο στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγουστου Ζωγράφου, προκαλώντας ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επίσης, δύο πύραυλα εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: γίνεται στο Ισραήλ να έχει ξημερώσει και εμείς ακόμα να έχουμε νύχτα? Ε, είναι, το Ισραήλ είναι νοτιότητα, ε, και είναι και κάθετα, μάλλον είναι στο, η γη είναι αλλιώς. Ε. Ναι, μέρα εκεί πέρα, τι γίνεται? Μα, μάλιστα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε παιδιά. Θυμίζω 3 χρόνια σήμερα εκεί από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Ισραήλ. Σάββατο ήτανε, μάλιστα, το χτύπημα και όλα όσα μετά ξεκίνησαν μετά από αυτήν την ιστορία, η οποία άλλαξε αρκετά τα δεδομένα και προκάλεσε και συζητήσεις και αντιδράσεις με αφορμή και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Γάζα. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα πάω σε μηνύματα αμέσως τώρα. Να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καταρχήν, μηνύματα που έχουν έρθει στο skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου για να είμαστε εντάξει. Ο Δημήτρης πάει για δουλειά κανονικά στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Η γειτόνισά μου, καλημέρα. Για την αλληλεγγύη μας είπα να μην κάνουμε, λέει, προσφυγή. Θα δικαιωθούν όλοι. Τώρα λέει όμως θέλουν από όλους προσφυγή, λέει η γειτόνισά μου. Θυμίζω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένο να γίνει πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Μην μου πείτε πάλι αμάρε ψάλι με τους συνταξιούχους. Το έχετε πάρει χαμπάρι ότι είμαστε σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Συνταξιούχοι είναι, οι οποίοι δουλεύουν βέβαια κάποιοι από αυτούς, καμιά 300.000, γιατί. Ξέρετε τώρα, το δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο, θα αποφασίσει αν θα υπολογίζεται, λέει, η εισφορά στη διαφορά σύνταξης πάνω από τα 1.468 ευρώ. Για να καταλάβετε, για όσοι δεν καταλαβαίνετε την ιστορία, δεν έχετε την ιστορία εύκολη, υπάρχουν κλιμάκια όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Το πρώτο κλιμάκιο είναι από 1.468 μέχρι 1.783 και είναι 3%. Και μετά αυξάνονται τα κλιμάκια. Πάνε 6, 7, 9, 10 και φτάνουν στις πολύ υψηλές συντάξεις, πάνω από πολλά λεφτά. 3.671 ευρώ το 8ο κλιμάκιο, που είναι 14%. Τι θα αποφασίσει όμως, αν θα αποφασίσει όταν βγάλει ανακοίνωση, όταν βγάλει απόφαση μάλλον το ελληνικό συνέδριο, στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η φορολόγηση. Δηλαδή, τώρα, τι γίνεται? Μέχρι 1.783 ευρώ, 3%, έτσι. Από εκεί και πάνω, 6%, αλλά από την αρχή του ποσού. Δηλαδή, από τα 1.468 και πάνω. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι κανονικά, ευχαριστώ Πέτρο, η άλλη άποψη λέει λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να φορολογούνται οι συντάξεις, εκτός όλων των άλλων, για αυτό την περίφημη εισφορά αλληλεγγύης, είναι 3% μέχρι τα 1.783 και το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη σύνταξή του με 6%. Τώρα γίνεται αλλιώς και είναι εις βάρος των συνταξιούχων. Γίνεται από το αρχικό ποσό στο κλιμάκιο στο οποίο ανήκετε όσοι είστε συνταξιούχοι. Για να δούμε λοιπόν θα βγάλει. Κάποιοι λένε ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απόφαση η οποία θα προκύψει από αυτήν την ιστορία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα κάτω στην Κρήτη. Στο μοναστήρι μαθαίνουν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία η οποία θα κατεβεί κάτω στην Ιερά Μονή Σινά. Θυμίζω ότι το μήνα αυτό είναι να βγει η απόφαση των δικαστηρίων της Αιγύπτου για το τι θα γίνει με τα χωράφια και τις εκτάσεις που έχει το μοναστήρι. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας του νέου ηγούμενου και αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μαθαίνω, θα επιστρέψει πίσω. Ακόμα δεν έχει πάρει την υπηκότητα την Αιγυπτιακή. Υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων. Η Αθήνα το βάζει αρκετά ψηλά στη διαβούλευση που γίνεται με το Κάιρο. Για να δούμε. Πάντως ακόμα είμαστε μετέωροι στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στον Ηλία, το φίλο μου στο Ήλιο. Καλημέρα στον Μάριο πίσω από το μοναστήρι, λέει, της Χρυσοβαλάτης μεταμόρφωση. Τρέχουν νερά στο δρόμο εδώ και 5 μέρες. Εκεί να σου πω, είναι εκεί που περνάνε τα φορτηγά, Μάριε. Που είναι παράλληλη της Εθνικής, που τα πατάνε τα φορτηγά και δεν είναι ο δρόμος, είναι χάλια. Αυτός είναι. Ή είναι άλλος. Στην οδό Πάρνηθος, λέει ο φίλος μου ο Μάριος. Για να κάνουν τα δέοντα υπηρεσίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, νεράκι, αμαρτία είναι να χάνετε. Α, επίσης τώρα που λέει και αυτό ο Μάριος, παιδιά, προς τους Δήμους απευθυνόμενος. Α, πρωί θα μου πεις ποιος έχει ξυπνήσει. Δεν έχει σημασία. Τώρα που φθινοπόριασε και έχουμε και νεράκι και βροχές, δεν χρειάζεται να ποτίζετε το πράσινο. Το λέω αυτό εκεί στην περιοχή μου, στην Πεύκη, δεν είναι περιοχή μου, εκεί πάω και περπατάω εμείς στα Μαπούδια, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, πάω και Σάββατο και Κυριακή, αλλά και εδώ και, σε κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα, που κατεβαίνω και ανεβαίνω, μάλλον που κατεβαίνω. Παιδιά, δεν χρειάζεται να ποτίζετε. Νομίζω δηλαδή, διότι το νερό είναι αρκετό το οποίο έχει πέσει. Το περασμένο Σαββατοκύριακο που έβρεχε, και το Σάββατο, την Κυριακή όχι, το Σάββατο όμως, έβρεχε και ταυτόχρονα ποτιζόταν και το πράσινο στην Πεύκη. Τι γίνεται, παιδιά, ας υπάρξει ένα συντονισμό, ας λιτώσουμε λίγο νεράκι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, χαιρετισμούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Με τον Όφη παίζουμε τώρα, το Σάββατο, Παναγιώτη. Ωραία, μάλιστα. Καλημέρα να πω στα παιδιά εδώ στην κατσαρόλα της αγάπης. Ο Πέτρος από το Πέραμα που κάνουν φαγητό για ευάλωτες οικογένειες. Και είναι Κιμιονή, δεν πέθανε σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, επειδή το έψαξα. Η ημερομηνία θανάτου είναι 4 Φεβρουαρίου του 1843, όχι 7 Οκτωβρίου. Κάποιος από τους δύο κάνει λάθος, ή εσείς ή εγώ. Πάντως τα στοιχεία που έχω μπροστά μου λένε ότι σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τι τράβηξε και αυτός, έφυγε τον Φλεβάρι του 43, 4 Φεβρουαρίου. Καλημέρα σας κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Καλημέρα Αντώνη. Σήμερα γράφει λέει ότι γιορτάζει και ο Βάκχος, ναι. Πού να ξέρω κι εγώ, Βάκχος ρε παιδί μου, δύσκολο όνομα δεν είναι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε να πω και τις υπόλοιπες καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρουμπίνη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Χθες στη Δημητσάνα λέει είχε έναν βαθμό Κελσίου και μάντεψε λέει ποιος πήγε προετοίμαστος. Δεν φορούσες τίποτα ρε Βαγγέλη, με κοντομάνικα ήσουνα. Και ο παππούς με το φανελάκι. Καλημέρα, χαιρετισμούς, τον νου σου, μην κρυώσεις. Ακόμα λέει είναι χαμηλά η ιστορία με τη γρήπη. Μαθαίνω κάποια στοιχεία, χθες μου τα λέγανε. Να προετοιμαστούν οι άνθρωποι και οι ηλικίες που πρέπει να ξεκινήσουν σιγά σιγά τα εμβόλια, έτσι. Κανονίστε την πορεία σας. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μέρη. Γεια σου, Ιωάννα, καλησπέρα στο Μόντρεαλ. Αν ο Μητσοτάκης θέλει να φιλοξενήσει, λέει, τον Ρούμπιο και πρέπει να ταλαιπωρήσει τους πολίτες για να τον εξυπηρετήσει, τότε γιατί δεν κυρίσει η εθνική αργία και μάλιστα πληρωμένη για να μπορέσει να κλείσει όλο το κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, δεν είναι προσωπική. Τώρα δεν θα υποστηρίξω εγώ τον Μητσοτάκη, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αλλά είναι μέτρα τα οποία είναι σαν ένα. Παιδί μου, να σου το πω διαφορετικά, Ιωάννα. Αν στο Μόντρεαλ έρθει ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν ξέρω εκεί πώς λειτουργούν τα συστήματα, δεν θα υπάρξουν μέτρα για τη μετακίνησή του. Απλώς τα μέτρα όσον αφορά την ιστορία Ρούμπιο είναι κατά τη αυστηρότερα. Υψηλά ιστάμενος. Τρίτος στη ιεραρχία, να ξέρετε, στην σύγχρονη Ρώμη ο Μάρκο Ρούμπιο. Τρίτος στη ιεραρχία. Ο πρόεδρος είναι ο αντιπρόεδρος και εκεί μετά δεν είναι ο πρόεδρος των σωμάτων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο υπουργός εξωτερικών. Αν δεν κάνω λάθος, επαναλαμβάνω και πάλι, έτσι. Γιατί μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, Γιώργο, για στείλε μου μια εξήγηση αυτό που μου στέλνεις. Πες το, που μπήκανε μέσα και κάνανε αυτά που κάνανε, λες το Ισραήλ, Εντάξει, να σου πω κάτι. Για τη Χαμάς, καλά καταλαβαίνω. Είναι συγκλονιστικά όσα έγιναν πάντως. Και ξαναλέω, εκ των υστέρων με αυτά που μάθαμε, άσχετα αν διαψεύστηκαν κάποια πράγματα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κ. Νετανιάχου, οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές. Δηλαδή, αν το ήξεραν ή δεν το ήξεραν, αν ήταν προετοιμασμένοι ή όχι οι Ισραηλινοί. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Οδηγός σχολικού, ο φίλος μας ο Γιάννης. Ωραία, Λεβερκούζεν, γεια σου, Κώστα. Βούνταμπα, φίλοι μας οι Γερμανοί είναι εδώ. Καλημέρα, Αλέξα Παλαγιώτη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Ιωάννα. Η Ιωάννα μου λέει ότι, βέβαια, τι, προφανώς. Είχε μέτρα όλη τη μέρα και χθες από νωρίς για την άφιξη. Αλλά και όλο το χρονικό διάστημα που θα είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός. Δεν το κουβεντιάζω. Καλημέρα, Πάνιο. Καλημέρα στην πατρίδα Σεραφίνα που ακόμα είναι σκοτάδι πίσω, λέει. Σκοτάδι πίσω είναι και εδώ, μην νομίζεις. Λοιπόν, θα πω καλημέρες και τις υπόλοιπες. Καλημέρα, Αβραάμ. Έβλεπα τα στοιχεία χθες για την ιστορία του παράνομου τζόγου. Ένα δις, παιδιά, ο παράνομος τζόγος. Τόσο τον υπολογίζουν τον παράνομο τζόγο. Τώρα, στην πραγματικότητα πόσο είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εξετάστηκαν, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα σχεδόν 3.500 ύποπτες ιστοσελίδες. Από αυτές, 2.000 και κάτι είχαν γίνει καταγγελίες ότι παρουσίαζαν και διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. 1.150 εντοπίστηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία χρησιμοποιήθηκε, λέει, για να ταξινομήσει αυτά που βρήκε. Πω πράγμα, από τις 59 ιστοσελίδες, λέει, η πλατφόρμα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν αδιάσυστα στοιχεία ότι παραπέμπουν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Ξαναλέω, ο παράνομο τζόγος, ο οποίος συνέχεια, λέει, ενισχύεται κάθε χρόνο. Ο ένας στους 10 συμπατριώτες παίζει παράνομο τζόγο. Ο ένας στους 10. Δεν είναι εντυπωσιακό το νούμερο? Και το ποσό, λέει, ανά έτος υπολογίζεται σε 2.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, λέει, εντοπίστηκαν και 18, λέει, influencer. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Αυτά τα influencer φτιάχνομαι. Οι οποίοι, λέει, τους μηνύσανε κιόλας υπηρεσιακώς, διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού. Μάλιστα, λέει, ο ένας από αυτούς που ήταν, λέει, και ήταν, λέει, στο χώρο της τραπ μουσικής, είχε, λέει, 623.000 ακολούθους, εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, οι οποίοι παρεπιπτόντως οι ανήλικοι ρέπουν στον παράνομο τζόγο, να ξέρετε, διότι και να θέλουν να παίξουν, επειδή είναι ανήλικοι, δεν μπορούν να παίξουν. Αλλά για να φτάσω και στην ουσία της διαδικασίας, για να πάμε και σε διαφημίσεις μετά που μου λέει ο κύριος Νότης, όπου δεν υπάρχει έλεγχος, το είδαμε αυτό με την ιστορία Μαζονάκη, για τις διαφημίσεις που υπήρχαν για το τι παρήχαν κάποια κέντρα, ιατρία ή ξέρω εγώ νιχάδικα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Όπου δεν υπάρχει έλεγχος, φυτρώνουν διάφορα φιντάνια και είναι εύκολο να την πατήσει κανείς, ειδικά στο κομμάτι της υγείας. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί πιάνουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, εκεί που πονάει κάποιος. Άρα, το νου σας, μόνο αυτό έχω να σας πω. Α, και κάτι άλλο ακόμα. Χθες μου ήρθε και εμένα ένα SMS, gov.gr, παράνομη κλίση. Μα η μουδιά τελείως, ούτε καν το άνοιξα, παιδιά. Αν θέλετε να δείτε αν σας έχει έρθει παράνομη κλίση, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα μου την πέσουνε, γιατί κάνω διάφορα και εγώ δεν είμαι ο καλυτερότερος. Όχι, δεν βάζω εγώ, και εγώ τα ίδια είμαι, δεν είμαι, όπως όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, θα μπείτε στη σελίδα της ΑΔΕ και θα πάτε εκεί που λέει ειδοποιήσεις. Αν σας έχουν τσιμπήσει για κόκκινο, για χρήση κινητού, εδώ είμαστε, για οτιδήποτε άλλο, εκεί θα σας έρθει το μπουγιουρτί. Αν φοβάστε δηλαδή ότι μέσω mail μπορεί να είναι παγαποντή, δεν δηλώνετε τη στοιχεία, δεν βάζετε δεδομένα σας, δεν δηλώνετε κινητά σας, δεν δηλώνετε τράπεζες, δεν δηλώνετε τίποτα, δεν κάνετε σε αυτά τα SMS τα οποία έρχονται. Τα πετάτε με την πρώτη. Θα μπείτε στη σελίδα της ΑΔΕ ή εσείς ή ένας δικός σας άνθρωπος και θα ελέγξει αν όντως υπάρχει κάποια κλίση στο αυτοκίνητό σας, που δεν θα σας ζητήσουν το νούμερο, γιατί υποτίθεται ότι το νούμερο το έχουν εντοπίσει στη φωτογραφία που θα σας πάρουν. Εντάξει. Λοιπόν, η Έλλη κάτι μου έχει στείλει τώρα, για μισό λεπτό. Η Έλλη είναι από τη Θεσσαλονίκη. Κάτι βλέπω Κηφισός τώρα, αλλά δεν με αφήνει. Α, τώρα το βλέπω. Α, Κινησούλα στο Κηφισό. Καλημέρα, Έλλη. Α, και φωτογραφία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε και άλλα. Τι έχω να σας πω, έχω να σας πω και θα μιλήσουμε και για τους ψαράδες, γιατί έμαθα, λέει, ότι κάποιοι στη Θεσσαλονίκη κάνανε κάτι διάφορα παιχνίδια και πήγανε να φέρανε, λέει, άκου και κάνανε οι παιδιά αγοραπολισία σε βενζινάδικο. Επειδή ήταν κλειστή η αγορά, έγινε, λέει, παράνομη μεταφορά, λέει, αλλιευμάτων, ωραίο, σε βενζινάδικο, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για την ιστορία της ακρίβειας, που φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Επιμένει, λέει, η ακρίβεια παρά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, διότι τα πράγματα γενικότερα δεν πάνε καλά αυτή την περίοδο. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
14: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Εντάξει, έχω από 500 πλευρές μηνύματα καλημέρα σας εδώ στα πρωινά του Sky 100,3. Έχω και στα κοινωνικά δίκτυα. Να στείλω καλημέρα λοιπόν στο φίλο μου τον Γιώργο και συνάδελφό μου που είναι στο Κίεβο και μου στέλνει διάφορα στοιχεία. Είναι εκεί γιατί συνεργάζεται με κάτι γερμανικά μέσα ενημέρωση ο Γιώργης και είναι εκεί. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στην ποθητή μας στη Σαντορίνη. Γεια σου Κώστα. Ο Κώστας μου βάζει μια παρατήρηση για κάποια πράγματα που είπε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μελέτη. Έχω δει τις δηλώσεις που έκανε, θα τα πούμε. Ελπίζω να προλάβουμε να πούμε 5 κουβέντες παραπάνω. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Στέλιος, ο οδηγός και αυτός στα λεωφορεία που μεταφέρουν πρωί-πρωί τα παιδιά. Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μου, στη Ραφίνα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας έλεγα νωρίτερα. Α, μισό. Ελπίδα, καλημέρα. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτη, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Μαστοντίνο στο Γαρδίκι. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για να μην αφήσω κανέναν παραπονεμένο. Λοιπόν, τώρα, με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε αυτό το περίεργο σκηνικό το οποίο είναι στημένο με κύριο θέμα τις αψιμαχίες εκεί στην Μέση Ανατολή και όλα όσα τεκταίνονται εκεί, να σας πω ότι το Brent τώρα είναι, αν σας ενδιαφέρει, δηλαδή στα 101,5 με μία άνοδο 0,95 στα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά. Το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε χθες περίπου στα 76,5 ευρώ, πάρα πολύ ακριβό. Τα χρηματιστήρια πώς πάνε, με ρωτάτε. Βλέπω έχετε και ενδιαφέρον για τα διεθνή χρηματιστήρια. Η Ιαπωνία σήμερα μετά από μέρες υποχωρεί, αλλά όχι σημαντικά, 0,66. Κάπου εκεί βρίσκεται και το Hong Kong, υποχωρεί 0,68. Η Αυστραλία, που λέει και ένας φίλος μου, οριακή πτώση 0,07. Και ο χρυσός, η ουγγιά δηλαδή, είναι χαμηλά στα 4.171 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα χρηματιστήρια και λοιπά. Μου λέτε διάφοροι από εσάς τι έγινε με το Μέση εχθές, επειδή ακούσατε νωρίτερα και το δελτίο ειδήσεων. Ο Μέση έδωσε τελευταίο αγώνα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έβαλε ένα γκολάκι. Νομίζω ότι το είχε πει, το είχε προαναγγείλει μετά το τέλος του Μουντιάλ, ότι θα ολοκλήρωνε την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι και οι δυνάμεις ενός ανθρώπου 39 χρονών δεν είναι οι ίδιες όταν είσαι, ξέρω εγώ, 20, 25, 27, 28. Έχει κάνει ένα κύκλο, πλήρη κύκλο, επαγγελματικό, και αποχώρει. Και μάλιστα περίπου 85.000 άνθρωποι, λέει, χειροκροτούσαν τον Μέση στην ολοκλήρωση της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τώρα, για την ακρίβεια, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω να σας πω, το ξέρετε και το βλέπετε πάρα πολύ καλά, ότι η ακρίβεια επιμένει. Είναι εδώ και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία της Eurostat ουσιαστικά, που δείχνει ποιες είναι οι μεταβολές τιμών σε διάφορες ομάδες προϊόντων σε σχέση με το Γενάρη, φέτος το Γενάρη, Γενάρη, Αύγουστο. Οι μεγαλύτερες διαφορές, δύο θα σας πω, τη μεγαλύτερη προς τα πάνω και τη μεγαλύτερη προς τα κάτω. Η μεγαλύτερη διαφορά προς τα πάνω στη χώρα μας, στο χρονικό διάστημα που σας είπα, είναι στα φρέσκα εσπεριδοειδή. 12% στη χώρα μας, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 4,5% η αύξηση. Και η μεγαλύτερη υποχώρηση στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν στα λαχανικά, στη χώρα μας σχεδόν 10%, στην Ευρωζώνη μείωση 2%. Αλλά δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι από ό,τι βλέπω στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, πάντοτε στο διάστημα Γενάρης-Αύγουστος, είμαστε πολύ πιο ψηλά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί. Στο εγώ πρόβιο, εντάξει, πέσηκαμε και τα προβλήματα κλπ. 5% εμείς πάνω, στο γιαούρτι 4,33%, στα λαντικά σχεδόν 4%, στις βρεφικές τροφές σχεδόν 2% πάνω, στο κρέας γενικότερα 1% όταν ήταν 0,5% στην Ευρωζώνη, στα γαλακτοκομικά εμείς ανεβήκαμε, η Ευρωζώνη έπεσε, στον καφέ επίσης είχαμε διαφοροποίηση, αλλά βλέπω και στα τυριά. Στα τυριά εμείς υποχώρησε η τιμή 0,5%, στην Ευρώπη υποχώρησε 1%. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στο Ξυλόκαστο, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αυτά, το ξαναλέω, η ιστορία της ακρίβειας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Επαναλαμβάνω, και εμείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε και διαφορές όσον αφορά τους μισθούς. Άρα η ακρίβεια φαίνεται περισσότερο στην Ελλάδα σε σχέση, πλέω εγώ τώρα, με τη Γερμανία, που και η Γερμανία περνάει δύσκολα. Και η Γαλλία περνάει δύσκολα. Και η Ιταλία περνάει δύσκολα. Οκ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά, όταν θα γυρίσουμε, θα μιλήσουμε με τα Χανιά, για κάποιους λόγους που θα τα βρούμε στην πορεία. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και θα μιλήσουμε και με τους αλληλείς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Δεν υπάρχουν ψάρια πλέον, παρά μόνο ιχθυοτροφίου ή κατεψυγμένα, και κάποια τα οποία έρχονται από το εξωτερικό σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Φρέσκα ψάρια ελληνικά πλέον δεν υπάρχουν. Θα δούμε λοιπόν, με βάση και την αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός προχθές, τι θα γίνει στο κομμάτι αυτό με τους αλληλείς μας. Πάμε, διαφημίσεις, αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
10: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr.
18: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
21: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
22: Electro-Team Marketos.
21: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
21: Electro-Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
22: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
21: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
22: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
21: και κινητό 6977-421078.
22: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
21: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
22: Προς το συμφέρον σας.
23: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
24: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
25: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
24: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
26: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
27: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
28: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
27: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
28: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
27: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
29: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
30: Τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πυρεύλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επίσης, δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει στον τύπο στις 10.30, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις στις έκτακτες.
30: Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμεί στη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις της αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα, καλό είναι να διαβάζουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μέρες. Ναι.
30: Να περάσουμε στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε.
3: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
30: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και να έρθουμε στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυράνθρωπους, δύο αλλοδαπούς και δύο Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές με ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Μια εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν αναπάτες και κλοπές. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Άλεξης Τσίπρας κατά τις συνεδρίες των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευση μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή έλλειμματά της, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.
0: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
30: Στην πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε πως τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Στο οροπέδιο Λασιθίου που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι καθίσταται αναγκαία η πρόσθετη στήριξη των νέων ανθρώπων ώστε να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.
4: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
30: Στις διεθνείς εξελίξεις, αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και δύο εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρωινές ώρες μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Αυτός ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.

0: Εωριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά εχθεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φορέσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Ο Κριστιανό Ρονάλντο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με τη Δανία για το Nations League. Ο 41χρονος σούπερστάρ αποκαλύπτει πως είχε αποφάσει να πει αντίο στην Εθνική μετά το Παγκόσμιο Κύπελο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Αφήνει αιχμές για τον προπονητή Ζόρζε Ζέσους και ζητά συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας, λέγοντας πως παραμένει διαθέσιμος για τις επόμενες κλήσεις της εθνικής ομάδας. Στο μπάσκετ, στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνα στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάρμπεκ 93-87 στην πρεμιέρα του στο Basketball Champions League. Στο EuroCup, ο Ηρακλής πήρε την νίκη στα Σκόπια κόντρα στην MZT.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που από εχθές λέμε συνεχώς, που θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, είναι μειωμένη η ροή των αυτοκινήτων στο κέντρο. Μόνο η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει αυξημένη κίνηση. Αυτό σημαίνει φυσικά, μοιραία, πως θα επιβαρυνθούν οι δρόμοι γύρωθεν του κέντρου και κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, η οποία ήδη αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ στο ανωδικό της ρεύμα προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Επαναλαμβάνω, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο αντίθετο ρεύμα, από τη Νέα Φιλαδέλφια δηλαδή προς τα ΚΤΕΛ, είναι λίγο καλύτερη η εικόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε την εξής εικόνα. Από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας είναι αυξημένη κίνηση. Στα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλή.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 3 με 4 Μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία και εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 Μπόφορ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθεί. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι και τις δύο ημέρες, 3 με 5 Μπόφορ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 Μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky 100,3.

0: διαμάντια είναι παντοτινά, ε. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Είναι η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα. Στο Μάντσεστερ είναι 2 ώρες πίσω, ε. Δηλαδή 5 και 19 πρώτα λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αμαλία. Πού στο ξυλόκαστρο, ε. Έλαβα, λέει, λογαριασμό ηλεκτρικού. Η τελευταία καταμέτρηση έγινε, λέει, μετά από 8 μήνες, με αποτέλεσμα, λέει, η χρέωση της κατανάλωσης να φτάνει στην υψηλότερη τιμή της κιλοβατόρας. Να το κάνεις, Αμαλία, ανάποδα. Αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν γίνεται καταμέτρηση τακτικότερα, στην περιοχή εκεί ξέρω, τουλάχιστον εγώ που δεν είμαι στην πόλη του ξυλοκάστρου, ότι αναδίμηνο γίνεται η έκδοση του λογαριασμού. Μπορείς να στέλνεις εσύ τα στοιχεία στον ΔΔΕ. Έχει τρόπο, ψάξ' τον, Αμαλία, για να μην σου πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι κάθε φορά που βγαίνει τέτοιος λογαριασμός ρεύματος. Και να ξέρεις ότι αν είναι ψηλά ο λογαριασμός και όλα τα συμπαραμαρτούντα που υπάρχουν στο λογαριασμό είναι ψηλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο, τα μάτια σας 14. Βλέπω τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και μέσω Viber στο 698-123-1003. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας, αλλά να υποδεχθούμε στην παρέα μας την Αντιδήμαρχο Χανίων. Είναι και φίλη μας και είναι τακτικός μας, πώς το λένε, άνθρωπος τον οποίο καλούμε ως καλεσμένη. Για δύο πράγματα που θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα. Καλημέρα, κυρία Ζερβουδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλη, τι καλά, τι κάνετε και σε εσάς και στους ακροατές?
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είναι η πόλη, τι γίνεται με τις ζημιές κλπ? Εσείς είχατε μόνο εκεί στο παράλιο μέτωπο, καλά δεν κατάλαβα?
1: Εμείς, πολύ σωστά, είχαμε μόνο στο παράλιο, το οποίο όταν υπάρχουν τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα συχνά βάλεται.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάποιες αποσχίσεις πλακών, οι οποίες ήταν μεγάλες σε αριθμό, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Τα νερά έφτασαν βέβαια μέσα στα καταστήματα, οι ζημιές όμως ήταν μέσα στα όρια της αντοχής των ανθρώπων. Εχθές την Δευτέρα που βρέθηκα στο λιμάνι γιατί υπήρχε δουλειά, η ζωή είχε αρχίσει ξανά από την αρχή σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Ναι, εντωμεταξύ έχει τουρισμό κανονικά, τι θέλω να πω.
1: Έχει,
0: ναι,
1: τουρισμό και έχει και αρκετό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω, τα μαγαζιά ήταν γεμάτα, ο κόσμος, οι τουρίστες περνοδιάβαιναν το λιμάνι σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η ζωή τουλάχιστον σε εμάς στα Χανιά έχει πάρει τους κανονικούς της ρυθμούς.
0: Στα ορεινά είχατε και εκεί ζητήματα, στον ομό?
1: Στον ομαλό, στο ξυλόσκαλο, στην αρχή του Φαραγγιού έπεσε πολύ μεγάλος όγκος βροχής.
0: Ναι.
1: Εκεί υπήρχαν τα λίγα θέματα. Το Φαράγγι βέβαια είχε κλείσει, οπότε δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Και στα ορεινά κυρίως σε χωριά του νομού, όπου όμως ήταν μέσα στα όρια της αντοχής των υποδομών.
0: Μάλιστα.
1: Και της πολιτικής προστασίας.
0: Okay. Τυχεροί ήσασταν μέσα στην ατυχία σας.
1: Ήμασταν πολύ τυχεροί, μας πέρασε από τον νομό Χανίων πολύ έτσι επιφανειακά.
0: Ναι.
1: Το δυστύχημα είναι ότι άλλοι νομοί της
0: έχουν πάθει ζημιά. Ναι,
1: πλήγησαν, ναι, πλήγησαν, ναι, πολύ.
0: Αρκετά.
1: Αυτό
0: το
1: είναι το πρόβλημα.
0: Και γίνεται, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Είδα και το.
1: Σωστά,
0: μάλλον προσπάθησα να μιλήσω με κάποιους εκ των υπουργών οι οποίοι ήταν εκεί. Μου είπαν ότι θα χρειαστεί κάπως ο χρονικό διάστημα και για τις υποδομές και για σπίτια και κυρίως για τον αγροτικό τομέα, που φαίνεται σε κάποιες περιοχές να έχει πάθει στο Λασίθι αρκετά μεγάλη ζημιά.
1: Φανταστείτε ότι το οροπέδιο του Λασιθίου έχει αλλάξει μορφή.
0: Ναι.
1: Δεν αναγνωρίζεται, έχει ακόμα πολύ μεγάλο όγκο νερού, οπότε δεν μπορούν να δουν.
0: Ναι, ακόμα πρέπει να αποτραβηχτούν τα νερά και μετά να δουν τις ζημιές, την έκταση των ζημιών.
1: Ακριβώς, η ακριβής αποτίμηση.
0: Τώρα, τι γίνεται, κυρία Ζερβουδάκη, με τις ροές? Γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά με το που έφτιαξε ο καιρός, δεν πρέπει να φτιάξει. Πάπα, αμέσως αρχίσανε τα όργανα.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια πήγαν, και αυτό μας έκανε εντύπωση. Ενώ είχε καιρό, πήγαν,
0: ναι,
1: προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Ναι.
1: Σε εμάς δεν ήρθε βάρκα τώρα χτες. Έχουμε βέβαια μέσα στην Αγιά, οι οποίοι θα φύγουν όλοι σήμερα, 128 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Θα φύγουν όμως. Σήμερα θα μείνει μια οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια, η οποία ίσως φύγει το βράδυ με το καράβι της γραμμής. Αυτό θα το δουν, θα το αξιολογήσουν οι λιμενικοί.
0: Υπηρεσίες, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τα ποιοτικά στοιχεία που κάθε φορά σας ρωτάω, γιατί μου λέτε τώρα και για οικογένειες πάλι, πού είναι, από πού έρχονται αυτοί που έρχονται?
1: Κοιτάξτε, Σουδάν. Έχουμε τώρα, πραγματικά νιώθω ότι μετικίζει το Σουδάν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Έχουμε οικογένειες πολλές πια από Σουδάν. Και αυτός είναι και ο κύριος όγκος ανθρώπων, ο μεγάλος αριθμός, ναι, σωστά, ναι. Να το πούμε.
0: Αλλά υποψιάζουμε και οι Αιγύπτιοι έρχονται πάλι, έτσι δεν είναι?
1: Έρχονται πάλι και οι Αιγύπτιοι, είναι ο δεύτερος αριθμός, αλλά έχουν ελαττωθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι Αιγύπτιοι. Ο αριθμός που έχει αυξηθεί είναι του Σουδάν. Στα δερή παραμένουν Πακιστάν, Μπαγκλαντές κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια μικρή αύξηση από Ιεμένη. Αλλά εντάξει, ακόμα είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Αλλά αυτό μας κάνει εντύπωση είναι οι οικογένειες από το Σουδάν.
0: Μάλιστα. Δεν έχει γίνει κάτι όσον αφορά το χώρο υποδοχής του Ηράκλειο ακόμα, ε?
1: Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς.
0: Έχουν αντιδράσεις και εκεί υπάρχουν, από ό,τι ξέρω. Υπάρχει και μια.
1: Υπάρχει ολιγορία, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε μου την έκφραση. Δυστυχώς υπάρχει αυτό που αναφέρετε. Βρίσκουν συνεχώς προσχήματα,
0: ναι.
1: Επιβαρύνονται τα Χανιά από όλη την Κρήτη, κάτι το οποίο δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας. Είδομεν.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Ζερβουδάκη. Καλημέρα μου, χαιρετισμούς.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Χανίων. Είναι υπεύθυνη και για τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν προφανώς για τις ανάγκες, για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, τους μετανάστες. Μην μου αρχίσετε πάλι λάθος μετανάστες κλπ. Προφανώς είναι παράνομοι, τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βλέπω και ακούω τις δηλώσεις, αλλά και συνομιλώ τέλος πάντων με το αρμόδιο Υπουργείο. Φαίνεται ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει η εγκατάσταση σε κάποια χώρα της Αφρικής. Φαίνεται να υπάρχει καταρχήν συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στέλνονται εκεί όσοι δεν δικαιούνται άσυλο. Βέβαια το ερώτημα είναι από ποια χώρα ή από ποιες χώρες και πόσο μεγάλη θα είναι η κατάσταση για αυτήν τη χώρα η οποία θα συμφωνήσει, θα πάρει λεφτά όπως καταλαβαίνετε, για να δούμε τι θα γίνει και στην Ευρώπη για αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι μεγάλο σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για αυτοκίνητο της καθημερινότητας, θέλετε να ξέρετε ότι μπορείτε να το εμπιστευτείτε. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια, παρακαλώ, εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και τέλος, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω.

0: Κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. Κόσμος 96,5.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με γεμάτη ατζέντα και με την άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σε πρώτο πλάνο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει των τύπων στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Ισαγγελό οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: καλημέρα σας. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Ξημερώνει σιγά σιγά, ξημέρωσε. Δηλαδή, για να το πω σωστότερα, Τετάρτη είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ξαναλέω, σήμερα έχουμε κάποιους οι οποίοι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους. Ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος, ο Σεριανός. Παγκόσμια μέρα βάμβακου σήμερα, μάλιστα. Και παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Ναι. Προλαβαίνω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι για το λάδι, επειδή παρακολουθώ λίγο τι γίνεται με το ελαιόλαδο. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες και καλεσμένους για να τα κουβεντιάζουμε. Θυμίζω την περίοδο 24-25 το κιλό ήταν πάνω από 10 ευρώ. Ενώ τον αγοράσεις, καταλάβατε, όχι στα σούπερ μάρκετ. Το 25-26 ήταν γύρω στα 7,90, φέτος γύρω στα 6 ευρώ. Έχουμε λοιπόν μια αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση προς τα κάτω. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του ελαιολάδου, που παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο τραπέζι της, στη χώρα μας, έτσι έχουμε μάθει, όταν εκτοξεύτηκαν οι τιμές τόσο πολύ ψηλά, προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία. Λοιπόν, το ξαναλέω, φαίνεται ότι κάπου κινούμαστε εκεί, ξαναλέω, όχι στα σούπερ μάρκετ. Έβλεπα ρεκλάμες προσφάτως ότι η τιμή είναι γύρω στα 6 ευρώ. Δεν πρέπει να είναι φετινό, πρέπει να είναι περσινό λάδι στα σούπερ μάρκετ, σε προσφορά ξαναλέω. Υπολογίζεται ότι η φετινή παραγωγή θα είναι πάνω από την περσινή, που ήταν γύρω στους περίπου 235.000 τόνους λάδι. Πρώτη χώρα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η Ισπανία, ακολουθεί η Ιταλία και η Τουρκία. Η Τουρκία όμως, υπάρχει ένα θέμα, λέει, με την Τουρκία. Διάβαζα προσφάτως μια ανάλυση για λάδι, λέει, το οποίο, ποσότητες λαδιού μάλλον, η οποία την παίρνει από την Συρία, που έχουν μπει εκεί, λέει, οι Τούρκοι και κλέβουν ουσιαστικά από την παραγωγή λαδιού. Μάλιστα. Και κάτι άλλο ακόμα που θέλω να σας πω. Έβλεπα στοιχεία με αφορμή την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, λέει, φαίνεται ότι μείον 8% είναι η κίνηση στην περιοχή της Καλαμαριάς. Έχει μειωθεί δηλαδή κατά 8%. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι περίμεναν περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιεί το μετρό στην Καλαμαριάς με βάση αυτά τα οποία είχαν εκτιμήσει οι αρμόδιοι. Αλλά φαίνεται ότι δεν τους βγήκε σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Πέτρος Τασιός είναι διεθνολόγος, έχει εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τον κάλεσα με αφορμή την επίσκεψη στη χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να κάνουμε μια κουβέντα και για τον χρόνο της πραγματοποίησης της επίσκεψης αυτής, ποια είναι τα ανοιχτά θέματα που έχουν οι δύο πλευρές και βεβαίως θα πρέπει να μάθουμε και τι ζητάει η Ουάσιγκτον από τις χώρες της περιοχής μας και ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Καλημέρα, κύριε Τασιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για βοηθήστε μας λιγάκι τώρα, λοιπόν, μιας και έχετε ασχοληθεί με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται αυτή την ώρα, για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή. Εκτιμάται ότι η παρουσία του Ρούμπιο θα σπρώξει προς κάποια κατεύθυνση κάποια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία η κατεύθυνση αυτή βρίσκει σύμφωνη την Αθήνα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε διμερεί ζητήματα αποκλειστικά, ναι, τα οποία εντάσσονται στον ευρύτερο αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι βασικά αυτό το οποίο έχει να κάνει, διότι το λέει η ατσέντα του τον Trump στα 47η Προεδρία του American First Foreign Policy, ναι, η πρόθεση βασικά ζητημάτων οικονομίας. Είναι η ενέργεια, έχει να κάνει βασικά με την πρόθεση του σχιστολιθικού αερίου. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι έχει γίνει ενεργειακός κόμβος μέσω της ρευθύνσεως μέσα της Αλεξανδρούπολης, αλλά και του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος είναι προς
0: φτάνει μέχρι την Ουκρανία, αλλά περνάει από τις βαλκανικές χώρες και απλώνεται δεξιά και αριστερά.
1: Ναι. Η πρόθεση λοιπόν του σχιστολιστικού αερίου, η οποία αυτή τη στιγμή πουλιέται γύρω στις 3 με 4 φορές παραπάνω από ό,τι γνωρίζαμε. Είναι το πιο σημαντικό. Είναι οι διαφοροποίησεις, οι ενεργειακές διαφοροποίησεις με την Ευρώπη πια να είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένη από το αμερικανικό συλλογικό αέριο. Ναι. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Στην ενέργεια επίσης πάμε στο κομμάτι επίσης τη Ελλάδα να γίνει, να μετατραπεί, αν τα πράγματα φυσικά ευοδοθούν όσον αφορά τις επιτυχημένες γεωτρήσεις που θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου από 3-4 χρόνια, να γίνει από ενεργειακός κόμμος και ενεργειακός πάρκος. ExxonMobil και Chevron νότια της Κρήτης και νοδυτικά της Πελοποννήσου, να δούμε αν εκεί μπορέσουν και υπάρξουν
0: ένα
1: αξιοποίησιμα. Μάλιστα. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα, το αποδοτέο το οποίο, και παραδοτέο το οποίο είχε να κάνει η ελληνική πλευρά, υπογραφή εξοπλιστικών προγραμμάτων, το οποίο έχουν να κάνουν κυρίως βασικά με το κομμάτι της πολεμικής αεροπορίας F-16 και F-35, κυρίως τα υποστηρικτικά οπλικά συστήματα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου γύρω στα 3,8 με 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι δηλαδή το άμεσο, το οποίο θα δούμε και σίγουρα θα ανακοινωθεί. Υπάρχουν μια σειρά και από οπλικά συστήματα, τα οποία η ελληνική πλευρά έχει ζητήσει να απελευθερωθούν και έχουν ζητηθεί από τη μεριά της Ελλάδας και μια σειρά από συνέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα αντισυνοστικά ωφέλη. Αυτά είναι τα δύο πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έχουν προσυμφωνηθεί και θα ανακοινωθούν.
0: Και θα πέσουν και σχετικές υπογραφές. Τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει μια ιδιομορφία, θέλω να πω. Το πω διαφορετικά για να μην ακουστεί περίεργα. Ο Ρούμπιο έχει συγκεκριμένες απόψεις εδώ και χρόνια για την ευρύτερη περιοχή και ειδικά για την Τουρκία. Αυτό. Γιατί εμείς πάντοτε βάζουμε πάνω στο τραπέζι και τα θέματα τα οποία προκύπτουν και την πίεση που ασκεί η Άγκυρα σε ζητήματα της ευρύτερης περιοχής. Πιστεύετε ότι ο Ρούμπιο θα ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα ή θα ακολουθήσει μια πάγια αμερικανική τακτική του ότι η ψυχραιμία θα τα δούμε τα ζητήματα αυτά?
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι σε λιγότερο από ένα μήνα, δεδομένου ότι έχουν μια σειρά από μέτωπα ανοιχτά από την Ουκρανία, την υπεροχή του Ινδιορυνικού, στη Μέση Ανατολή που έχουν μπει σε ένα ατέρμονο κύκλο σύγκρουσης με το Ιράν, σίγουρα δεν ζητάνε μια νέα αιστεία σύγκρουσης. Άρα στην Ανατολική Μεσόγειο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δεχτούν ούτε καν ένα θερμό επεισόδιο, πόσο μάλλον μια ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δεύτερον, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας, είναι ο εμπνευστής της αμερικανικής υψηλής στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, που με μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών, την πιο σημαντική την East μετά και το 2019, έβαλε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Okay. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγματα στην περιοχή όσο κανένας άλλος. Εγώ θα σας έλεγα ότι αν δεν υπήρχε η διαφοροποιημένη 47η Προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ένα πλαίσιο καθαρά συναλλακτικό όσον αφορά στον τρόπο άσκησης, με το Ρούμπιο θα πανηγύριζα. Δεδομένου ότι ο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος πραγματικά βρίσκεται σαν γερουσιαστή στις δύο θητείες οποίες είχε, ήταν όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, ήταν αυτός που νομοθετούσε συνεχώς εναντίον της Τουρκίας. Άρα θα πρέπει απλώς να πούμε ότι ο Ρούμπιο έρχεται και ως άνθρωπος ο οποίος εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική της 47ης Προεδρίας.
0: Μάλιστα. Αναφορικά με το ζήτημα που έχει να κάνει με τα μέτωπα τώρα, τα δύο μέτωπα της περιοχής, το αναφέρατε κιόλας. Το ένα είναι η Ουκρανία και το άλλο το κομμάτι είναι η Μέση Ανατολή. Εκεί, με αφορμή και αυτά που δίνει η Αθήνα στις αμερικανικές δυνάμεις και κυρίως τη Σούδα από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνει και ο πολλής κόσμος, εκεί μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Τουρκία ή δεν πρέπει να τα συνδέουμε τα δύο πράγματα?
1: Εγώ θα έλεγα βασικά ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία συνεχώς παρακάμπτει στον αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή από το 2016 και μετά. Η Ελλάδα είναι αυτό που λέμε κάνει παραδοτέα πράγματα και κάνει παραδοτέα σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, ειδικά τον τελευταίο χρόνο μετά την έλευση της Κιλφόη. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μια σειρά απομοχλεύσεις, έχει μια σειρά απομοχλεύσεις που μπορεί να πάρει πραγματικά ανταλλάγματα. Και αυτά θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι των διπλωματικών. Αυτό έχει να κάνει με την οτροπία του εγχώριου φυσικά πολιτικού προσωπικού, κατά πόσον μπορεί να ζητήσει.
0: Ναι, και ας φτάσουμε και εκεί για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία. Τι μπορεί να βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα που να μην εκτεθεί η ίδια στα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή? Δηλαδή, με αφορμή και τη συμπεριφορά του Ρούμπιο απέναντι στην Τουρκία, μπορεί να ζητήσει πράγματα και να έχει απαντήσεις αλλά και δεσμεύσεις της Ουάσιγκτον γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: αυτό σίγουρα που δεν μπορεί να αποσπάσει είναι π.χ. το οποίο θα ήθελε η Αθήνα και έπρεπε να μπει μέσα διασταλτικά, είναι μια ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας, περίπτωση επίθεσης, το οποίο ο άσχημο το αποφεύγει για λόγους ευνόητους. Από εκεί πέρα όμως θα μπορούσε να υπάρξουν εγγυήσεις όσον αφορά στον τρόπο που θα έπρεπε να νουθετηθεί η Τουρκία. Και εγώ είμαι σίγουρος, έχοντας τις δικές μου πληροφορίες, ότι αυτή τη στιγμή ένα οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο από τη μεριά της Τουρκίας δεν θα γίνει. Λόγω της κατάστασης που έχει να κάνει με τον αμερικανικό παράγοντα.
0: Μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ο Ρούμπιο σήμερα από την Αθήνα προς πάντες εδώ στην ευρύτερη περιοχή.
1: Αυτό ναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επικοινωνηθεί ακριβώς με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Άλλωστε, σας λέω, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι έχει πάει στην άλλη μεριά η στόχευση των ΗΠΑ για ήρεμα νερά και για έργα τα οποία βασικά αφορούν, δηλαδή να δείτε ότι όλα αυτά τα έργα που γίνουν στην Τουρκία Μεσόγειο συνδέονται όλα, και ο Ukraine Interconnector και θέματα που αφορούν ηλεκτρική διασύνδεση και ενεργειακές δρομές. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε ολιστικά και είναι κάτι το οποίο φυσικά οι ΗΠΑ τα στηρίζουν.
0: Τρεις είναι, να θυμίζω έτσι. Υπάρχει αυτή η συνεργασία Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας και ΗΠΑ. Και εκεί είναι ένας παράγοντας, ένα θέμα μάλλον το οποίο βρίσκει κοινά βήματα οι τρεις χώρες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Βέβαια, και με το Ισραήλ φυσικά να έχει έναν ρόλο πια πρώτου καθεδρίας και θα έλεγα και αυτονομημένου όσον αφορά στην άμυνα και στην ασφάλεια. Και φυσικά αυτό δεν είναι χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ. Εγώ θα έλεγα ότι το 3-1 σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει σχεδόν 3 μόνο του, λόγω ότι το Ισραήλ έχει πάρει το βάρος πάρα πολλών αποφάσεων. Αλλά το σίγουρο είναι ότι παραμένει το 3-1 θεσμοθετημένο, διότι είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους. Και δεύτερον, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε, στα 47η Προεδρία τι κάνουν και συνεχίζουν την 45η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βαρών δικαιοδοσιών στους συμμάχους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τασία, για μια ακόμα φορά την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο κύριος Τασιός στην παρέα μας, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, διεθνολόγος, Πέτρος Τασιός. Και αμέσως τον κύριο Κολιομιχάλη για να δούμε τα της κίνησης που σήμερα είναι οι διόρυθμοι λόγω και των μέτρων τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη λόγω της παρουσίας του Ρούμπιο.
2: Βεβαίως, και οι αποκλεισμοί των δρόμων θα αρχίσουν βαθμιδών και αναδιαστήματα βέβαια, έτσι δεν θα είναι συνέχεια αποκλεισμένο το κέντρο, από τις 8.30 και μετά. Επί της ουσίας γύρω του κέντρου φυσικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Το αποφεύγουν οι συμπολίτες μας και καλά κάνουν υπό μία έννοια. Αλλά έχει πέσει όλος ο φόρτος, όπως λέμε, στη λεωφόρο Κηφισού προς το παρόν. Και έτσι έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα και μεγάλη καθυστέρηση από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το καθοδικό ρεύμα είναι όπως το περιμένουμε, από τη Νέα Φιλαδέλφεια δηλαδή προς την Ιερά Οδό. Η άνοδο της Αλεξάνδρας έχει μια σχετική καθυστέρηση. Ο Σκαραμαγκάς ούτως ή άλλως, όπως τον περιμένουμε, έτσι τον βρίσκουμε. Η Κηφισίας θα μπορούσε να πω πως είναι λίγο καλύτερη, αν εξαιρέσουμε από τη Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά, που έχει έτσι ζόρι μεγάλο. Κατά τα άλλα, είναι λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε προς το παρόν λεωφόρος Κηφισίας. Μικρή καθυστέρηση στην Κατεχάκη και την Κανελοπούλου προς την Μεσογείο. Ακόμα πιο μικρές καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξη και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Εδώ είμαστε. Ο φίλος μου ο Κώστας, με αφορμή την κουβέντα που έκανα νωρίτερα και είπα κάποια πράγματα γύρω από το λάδι, βλέπω και κάποια στοιχεία σε έναν εξαιρετικό πίνακα που εδώ και καιρό παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, ο κύριος Νίκος Μιχελάκης. Τον είχαμε καλέσει κάποιες φορές στο παρελθόν και μιλάγαμε μαζί του. Βλέπω στη χώρα μας οι τιμές, ελάχιστες, μικρές είναι τέλος πάντων, οι πωλήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Στην Κρήτη, τιμές λέει στο λάδι, το κιλό είναι από 3,60 μέχρι 3,80. Στην Πελοπόννησο από 3,40 μέχρι 4 και στα νησιά από 3,20 είναι η τιμή ελάχιστη μέγιστη, δεν έχει διαφοροποίηση. Η Ιταλία που πέρυσι και πρόπερσι είχε πολύ υψηλές τιμές, φέτος η maximum μεγαλύτερη τιμή της είναι 6,80. Έτσι, και η μικρότερη 4,40. Μιλάμε πάντοτε για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, την καλύτερη ποιότητα δηλαδή ελαιολάδου. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία μου λέει και ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα και αναφέρει ότι ότι το κόστος παραγωγής όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα φέτος είναι 4,5 ευρώ το κιλό. Τόσο κοστίζει εργατικά, μάζεμα, πώς το λένε, να βγει το λάδι, να τυποποιηθεί κλπ. Για να δούμε. για να δούμε τι θα γίνει με το λάδι. Τώρα, ελπίζω σε δευτερόλεπτα να είναι στην παρέα μας ο κύριος Βαγγέλης Αραπάκης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών το Αιγαίο, για να κάνουμε μια κουβέντα για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιών, με βάση και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχει διαπιστωθεί το πρόβλημα. Βέβαια, το ζήτημα από τη διαπίστωση μέχρι τη λύση του έχει μια απόσταση. Κύριε Αραπάκη, καλημέρα σας.
19: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρούμε τώρα οι δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε.
19: Ήμασταν μέσα στα ξημερώματα στην Ιχθυόσκαλα, στην πύλη της Ιχθυόσκαλας, η οποία έχει κλείσει και τώρα μιλάμε με εσάς.
0: Ωραία.
19: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην 7η ημέρα των κινητοποιήσεων, για πρώτη φορά στην ιστορία της Αντιλίας. Αντί να είναι ο αλληλευτικός όρος αυτή τη στιγμή να εργάζεται, να παράγει ψάρια, να τροφοδοτήσει τις Ιχθυόσκαλες και στη συνέχεια λαϊκές, ηχθυοπολία, σούπερ μάρκετ, να έχουν φρέσκο ελληνικό ψάρι και σε πολύ φθηνές τιμές, ιδιαίτερα τώρα που είναι αρχή και υπάρχει μεγάλη επάρκεια ψαριών. Καθόμαστε στο λιμάνι και περιμένουμε με τις κινητοποιήσεις μας να απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκηνάς, για το πότε και πώς και πόσο θα μας αποζημιώσει για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
0: Ναι,
19: η μεσοσταθμική αύξηση αυτή τη στιγμή είναι περίπου γύρω στα 80 λεπτά, με 90 στα νησιά τα απομακρυσμένα.
0: Ναι.
19: Δηλαδή η τιμή πριν την έναρξη του πετρελαίου, πριν την έναρξη
0: της κρίσης,
19: το Φλεβάρι το πετρέλαιο ναυτιλίας είχε 0,55 το ανώτερο.
0: Ναι, και τώρα?
19: Και αυτή τη στιγμή εδώ στον Πειραιά έχει 1,30 και στα νησιά 1,40.
0: Μάλιστα.
19: Τα λεφτά. Αδύνατο, κύριε Αραπάκη, να ξεκινήσει ένα πλοίο να πάει, μάλιστα, να δουλέψει.
0: Επειδή άκουσα κάποιες ανακοινώσεις που έκανε πριν φτάσω στο του Πρωθυπουργού για κάποια χρήματα τα οποία τα είπε ο αρμόδιος υπουργός ότι έχουν δοθεί. Αλλά άκουσα και εσάς να κάνετε δηλώσεις και να λέτε στοιχεία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αντίστοιχο θέμα, πολύ μεγαλύτερες μειώσεις. Περιμένετε δηλαδή να ακούσετε ποια έκπτωση που να μπορέσει να σας ικανοποιήσει για να βγείτε στη δουλειά σας?
19: Εμείς τα χρήματα που ζητήσαμε είναι να πληρωθούμε είναι από το πακέτο της αλλίας που έχει έρθει από το 2021 μέχρι το 2027, τα 530 εκατομμύρια που είναι για την αλλία και την υδατοκαλλιέργεια. Από αυτά τα χρήματα και όχι από τα χρήματα των Ελλήνων
0: φορολογουμένο. Ναι, κατάλαβα.
19: Δηλαδή δεν θέλουμε χρήματα από τον κουρμπανά της Ελλάδος. Υπάρχει ταμείο στήριξης της αλλίας.
0: Πόσα λεφτά είναι αυτά που μπορείτε να πάρετε, κύριε Αραπάκη? Τι χρηματικό ποσό, η έκπτωση πόσο θα είναι?
19: Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, η Κύπρος περίπου, από το 0,55 και πάνω, πληρώνει το 100%.
0: Α, τα δίνει πίσω.
19: Θα δίνει πίσω.
0: Μάλιστα.
19: Από το 0,55 όσο και να έχει πάει ένα 30-40,
0: ωραία,
19: την διαφορά τη δίνει.
0: Άλλες χώρες?
19: Τα άλλα κράτη-μέλη έχουν πρημοδοτήσει την αύξηση από 60 μέχρι 80%.
0: Μάλιστα. Άρα κάπου εκεί περιμένετε να πάρετε και χρήματα όσον αφορά
19: το... το 70%, αν πούμε μια μισοσταθμική αύξηση 70 λεπτά, είναι γύρω στα 50 λεπτά.
0: Ναι, άρα να πάρετε 50 λεπτά πίσω.
19: 50 λεπτά ανά λίτρο.
0: Ναι.
19: Ανά λίτρο να μας αποζημιώσει.
0: Μάλιστα.
19: Αυτό ζητήσαμε, δηλαδή το πιο χαμηλό.
0: Ωραία.
19: Που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Αν δεν
19: τα... δεν μας έχει απαντήσει.
0: Ναι, αν δεν τα πάρετε θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις?
19: Μα θα συνεχίσουμε, γιατί ένα σκάφος το οποίο επιβαρύνεται επιπλέον το μήνα με ένα τεράστιο ποσό, όσα ψάρια και να πιάσεις,
0: δεν βγαίνει, οικονομικά. Μάλιστα.
19: Ούτε μπορεί να μετακινηθεί η αύξηση πάνω στα ψάρια.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή, τι θα πούμε στον κόσμο, να πάει να αγοράσει ένα κιλό μαρίτα να την πληρώνει 20 ευρώ το κιλό?
0: Άρα θα συνεχίσετε κανονικά μια
19: σχέση. Θα συνεχίσουμε και η απόφαση είναι ότι θα κλιμακώσουμε.
0: Μάλιστα.
19: Περισσότερο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αραπάκη. Ευχαριστώ.
19: Μέχρι στιγμή δεν έχει εμφανιστεί κανεί να μα απαντήσει πού βρισκόμαστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τι πληροφορίε. Καλημέρα μου, κύριε Αραπάκη.
19: Καλά,
0: ευχαριστώ
19: καλά.
0: Πάρα πολύ. Βαγγέλη Αραπάκη, πρόεδρο του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών το Αιγαίο, για αυτά τα οποία γίνονται στι θάλασσέ μα και με τα καίκια μα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε αμέσω σε διαφημίσει, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πετροσάλτη εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σα.
20: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
22: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό.
24: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
25: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
26: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
25: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
26: Ανακατασκευές,
25: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
26: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
25: Έλεγχος air condition.
26: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
25: Μπαταρίες παντός τύπου.
26: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
25: Smart,
26: Ford,
25: Opel
26: και BMW.
25: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
26: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
25: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
26: Τηλέφωνο 26710-28963
25: και κινητό 6977-421078.
26: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
25: Electro Team Marketos.
26: Το team των απαιτητικών.
27: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
28: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
27: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
28: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
27: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
28: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
27: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
28: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
27: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
28: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
27: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
28: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
27: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
28: Τηλέφωνο 26710-252-51.
27: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
28: Η μόνη σας επιλογή.
25: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
29: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
25: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
29: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
25: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
30: Στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις
2: κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Το κέντρο της Αθήνας θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφορείοι. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικό ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημιώσαμε πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς εχειρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε Ελληνική Τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνέλήφθησαν 2 άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Πάγους του Ζωγράφου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδηλώσαν χθες σε όλη τη Γαλλία, διαμαρτυρόμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες για το εκπαιδευτικό σύστημα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
10: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αντιπόρτο Σάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό άλλο ακόμη, ένα ακόμη υπέροχο πρωινό της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Καλώς ορίσατε. Είτε μας ακούτε από την Ελλάδα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τακτική μας επικοινωνία, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό. Ευχαριστώ επίσης για την καθημερινή μας συνάντηση στο πεδίο αυτό. Τώρα μας αρέσει πολύ το Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 698-123-1003 για την επικοινωνία μας μαζί με την πλατφόρμα 1003. Θα παρακαλούσα μόνον σύντομα μηνύματα. Ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο χρειάζεστε, ό,τι άλλο επιθυμείτε, ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, να ασκήσετε την κριτική σας, τα καλά σας λόγια, ό,τι και αν είναι αυτό, θα σας παρακαλούσα μόνον στο portosalta.gr. Είναι η ηλεκτρονική μου διεύθυνση, το ηλεκτρονικό. Εκεί παίρνω τις επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις οποίες και διαβάζω καθημερινώς. Θέλω να ξέρετε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όλα τα υπόλοιπα είναι εργαλεία για να λέμε πολύ γρήγορα την καλημέρα μας, όπως είναι ο Πέτρος Δούλγερης για τους πολύ πρωινούς τώρα, ο Χαράλαμπος Αδριανός, αυτό, μια καλημέρα, καλημέρα Άρη, και ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Πετρίδης, τα λέω με τη σειρά, ο Άγης Αντωνίου, καλή δύναμη και από μένα, από εσάς, και ευχαριστώ πάρα πολύ που εύχεστε και εσείς εμένα το ίδιο. Ξεκινούμε, κύριε Παπαγιαννάκο.

Θυμάμαι τον εαυτό μου το πρωινό του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου 2023. Είμαι στο ξενοδοχείο Νεκροπόντε, το καταφύγιό μου στην Ερέτρια, και απολαμβάνω εκείνο το ζεστό Σάββατο με την θάλασσα, την υπέροχη, και τον καφέ μου κάτω από τα πεύκα στην παραλία να διαβάζω το βιβλίο μου. Δεν είχα στρέψει την προσοχή μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν με ενδιαφέραν εκείνο το πρωινό. Ήθελα να προσιλωθώ στο βιβλίο, γιατί κάτι έπρεπε να ετοιμάσουμε πάλι ιστορικό και έπρεπε να διαβάσω. Όμως δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε και από την διαδικτυακή ενημέρωση, οπότε κάποια στιγμή λέω, κάτσε να δω τι γίνεται και στον κόσμο. Και στον κόσμο, και ειδικότερα κυρίες και κύριοι στο νότιο άκρο, το νοτιοδυτικό άκρο του Ισραήλ, γινόταν η σφαγή των αμάχων. Ομάδες τρομοκρατών, χαμασαίων και στρατιωτών, αλλά και πολιτών, επέδραμαν εναντίον πολιτών του Ισραήλ. Δεν γινόταν πόλεμος ενόπλων με τους ενόπλους του Ισραήλ, το στρατό εννοώ, γινόταν σφαγή των ανθρώπων, των πολιτών, με αρχή πρώτα απ' όλα όλα εκείνα τα νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία πήγαν σε ένα φεστιβάλ ακριβώς στην άκρη του Ισραήλ, εκεί που αντάμωνε με τους Παλαιστινίους της Λωρίδα της Γάζας, για να γιορτάσουν όλοι μαζί την ειρήνη. Η ειρήνη αποδείχθηκε, δυστυχώς, για τα παιδιά αυτά, δυστυχώς, το τέλος της ζωής τους. Διότι ομάδες τρομοκρατών, ομάδες κατσαπλιάδων για την ακρίβεια, ένοπλοι ακόμη και με σουγιάδες, προσπαθούσαν να κόψουν κεφάλια πολιτών και το κατάφεραν. Η 7η Οκτωβρίου 2023 είναι η 11η Σεπτεμβρίου για τους πολίτες του Ισραήλ.

300 συνολικά περί τους 300 στρατιώτες και περί τους 900 πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι δολοφονήθηκαν σε εκείνο το σφαγείο. Ήταν ένα ανθρώπινο σφαγείο, σύμφωνα και με τα βίντεο τα οποία βγήκαν στη συνέχεια, τα οποία όμως βίντεο δεν προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ της Βενετίας για να καταχειροκροτούνται προς το αντίθετο, όπως συνέβη με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μιλούσε για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και καταχειροκροτήτων στο πρόσφατο Φεστιβάλ της Βενετίας κανένα 20 λεπτό. Τέτοια βίντεο της σφαγής δυστυχώς δεν προβλήθηκαν. Τώρα έχω ξαναπεί και άλλες φορές, κυρίες και κύριοι, ότι αυτός που αποφάσισε δεν είναι στη

Οι νέοι άνθρωποι και τα νέα παιδιά, τα οποία είναι πάνω στα νιάτα τους και στον ιδεαλισμό των νιάτων, το δέχομαι, έτσι γίνεται με όλους, έτσι γίνεται με όλους τους ανθρώπους, και μάλλον είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων να γίνεται έτσι, στο πώς δηλαδή ξεκινάει με κάποιον ιδεαλισμό ο νέος. Σε αυτήν την ομάδα των νέων παιδιών θα συμπεριλάμβανε και την, όπως ο ίδιος τα γράφει, δεν τα λέω εγώ, ο κύριος Παναγής Βουρλούμης είχε την περασμένη Κυριακή ένα άρθρο βίωμα του προσωπικό στην εφημερίδα Καθημερινή, που έλεγε ότι σε μια συζήτηση που πολιτικολογούσαν σε ένα οικογενειακό τραπέζι, μεταξύ αυτών ήταν και, όπως ο ίδιος το γράφει, δεν είναι δικό μου, η εύπορη ανιψιά του, του έλεγε ότι το Ισραήλ κάνει ασκή γενοκτονία σήμερα στην Παλαιστίνη, ως εκ τούτου οτιδήποτε που αφορούν ένα κομμάτι των νέων είναι εναντίον αναφανδών, εναντίον του Ισραήλ, αλλά και δυστυχώς χωρίς να το προσμετρούν στο μυαλό τους τα παιδιά. Δεν εννοώ να προσμετρήσουν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, αυτή δεν την έχουν καν στην ορατότητά τους. Είναι ότι συγχαίουν τον Νετανιάχου και την ηγεσία, την πολιτική του Ισραήλ, με κάθε Εβραίο πολίτη ανά τον κόσμο και κυρίως Εβραίο πολίτη του Ισραήλ, στο οποίο Ισραήλ δεν κατοικούν μόνο Εβραίοι, εβραϊκού θρησκεύματος πολίτες. Μέσα στο Ισραήλ, οι Ισραηλοί πολίτες είναι και αραβικής καταγωγής πολίτες, οι οποίοι έχουν και κόμμα, άλλωστε είναι το 20% του πληθυσμού στα 9 εκατομμύρια. Προσπαθώντας ο Παναγής Βουρλούμης να εξηγήσει πώς η ματιά των νέων σήμερα σε αυτόν τον καινούριο αντισημιτισμό, τον οποίον αντισημιτισμό προωθεί με σημαία η αριστερά. Έως τώρα ξέραμε ότι οι αμφισβητείες του Ολοκαυτώματος ήταν οι ακροδεξιοί φασίστες, οι οπαδοί του Χίτλερ, οι οποίοι υπήρχαν απόλυτες μειοψηφίες στις δυτικές κοινωνίες. Αλλά από τότε που η δυτική κοινωνία απομακρύνθηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα, αυτή η ιστορική μνήμη μειώθηκε, ξέπεσε, και σήμερα τα παιδιά εμφορούνται από έναν αντισημιτισμό, αντιεβραϊσμό, τον οποίον συγχαίουν με τον Νετανιάχου, συγχαίουν τον Νετανιάχου με τους Εβραίους πολίτες, είναι σε ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ θολό. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, οπότε και ο Παναγής Βουρλούμης προσπάθησε ο άνθρωπος να πει κάποια επιχειρήματα όπως τα γράφει στο άρθρο του, αλλά μάλλον απέτυχε στο τέλος και συγχαίρει και την ανιψιά του, διότι λέει την καμάρωνα, την κρύφο καμάρωνα, διότι σε αυτήν την ηλικία ο ιδεαλισμός είναι αυτός που κυριαρχεί στα μυαλά των νέων. Okay. Πάμε, προχωρώ όμως εγώ τώρα και στέκομαι στο άρθρο σήμερα του Ηλία Κανέλη στην εφημερίδα Τα Νέα, αλλά και του Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr. Από το άρθρο του Σάκη Μουμτζή λέω το εξής. Αντιλαμβάνεστε ότι, ξέρετε, η ιδεολογική αντίληψη που, με την οποία εμφορείται η Ισραηλινή κοινωνία, η κοινωνία των Εβραίων στο Ισραήλ, να το θέσω έτσι, ανεξαρτήτως αν ψηφίζουν Νετανιάχου ή δεν τον ψηφίζουν, ή θέλουν να τον χώσουν στη φυλακή ή το ένα ή το άλλο, η αντίληψή τους είναι, πρώτον, δεν έχουμε που να πάμε αν χάσουμε το Ισραήλ, ένα, αυτή είναι η κεντρική ιδέα του κάθε εβραϊκού θρησκεύματος πολίτη που ζει στο Ισραήλ και έχει βρει καταφύγιο στο κράτος του Ισραήλ, είναι ότι αν φύγουμε από εδώ δεν υπάρχουμε στη γη, ένα. Και δεύτερον είναι το ότι εκεί δεν, αν φάνε ένα σκαμπύλι στο μάγουλο, δεν γυρίζουν το άλλο μάγουλο να φάνε και δεύτερο σκαμπύλι. Αν φάνε ένα σκαμπύλι θα απαντήσουν με σκαμπύλι, ίσως και με χειρότερο σκαμπύλι. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι. Μας το έχουν διδάξει αυτό και με τις ταινίες. Αν έχετε δει την ταινία Το Μόναχο 1974, θα δείτε ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην απαγωγή των αθλητών του Ισραήλ και στην ομηρία των αθλητών του Ισραήλ, όλοι ένας προς ένας εξοντώθηκαν. Τους βρήκαν όλους. Όπως βρήκαν και τους Ναζί. Όπως βρήκαν τον Άιχμαν. Βρήκαν τους Ναζί που τους οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα. Που τους εξόντωσαν, δηλαδή τα εκατομμύρια των Εβραίων ανά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν σήμερα μας γράφει στο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής ότι ο επικεφαλής της θεωρητικής υπηρεσίας πληροφοριών του IDF, του στρατού του Ισραήλ, ο Σλόμι Μπλίντερ, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ότι, προσέξτε, ακούστε το αυτό, από τους 6.000 κατσαπλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς που συμμετείχαν στο σφαγείο πολιτών, επαναλαμβάνω, όχι στρατιωτών,
πολιτών.

0: του Ισραήλ, οι 4.000 έχουν εξοντωθεί. Και είπε, πρόσθεσε, ότι έχουμε σκοτώσει τους 4 από τους 6.000, απομένουν 2.000, θα φτάσουμε μέχρι και τον τελευταίο από αυτούς. Αυτά. Ως προς την αντίληψη που έχουν στο Ισραήλ. Τώρα, το τι έγινε εκεί, μόνο να πω ότι αλλαλάζοντας έμπαιναν μέσα σε κιμπούτς, σε κοινότητες δηλαδή που ζουν πολίτες, πετούσαν εν γνώση τους χειροβομβίδες σε ανθρώπους που είχαν προσπαθήσει να κρυφτούν μέσα σε ντουλάπες, εννοείται ότι έκοβαν κεφάλια με οτιδήποτε είχαν πάνω τους, αλλά γιατί δεν ήταν μόνο ένοπλοι κατσαπλιάδες, ήταν και άλλοι κατσαπλιάδες πολίτες. Και μόνο αυτό θα σας πω στο τέλος, το γράφει ο Ηλίας Κανέλης αυτό, ότι εννοείται ότι έκαιχαν κορμιά, έκαναν ό,τι φρικαλαιότητα μπορεί να κάνει άνθρωπος προς άνθρωπο. Και στο τέλος γράφει ο Κανέλης, ένα νέο παιδί από τους δολοφόνους της Χαμάς τηλεφωνεί στους γονείς του: «Πατέρα, σκότωσα 10 με τα ίδια μου τα χέρια, 10. Μαμά, ο γιος σου είναι ένας ήρωας». Τηλεφωνεί το Παλαιστινιάκι και ενημερώνει τους γονείς του στη Γάζα. Αυτός είναι ο σημερινός μου πρόλογος, φίλες και φίλοι. Η μέρα σήμερα είναι ιστορική. Ας την έχουμε κάπου να την κρατήσουμε στο μυαλό μας. 7 Οκτωβρίου 2023. Λοιπόν, πέρασαν 3 χρόνια από τότε. Θα ξεκινήσω την σημερινή εκπομπή μετά από αυτόν τον σύντομο πρόλογο, σαρκάζομαι, με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου είπε:
1: «Σε είχα δει και σένα σαν τα άλλα φοιτητάκια, αντάρτες της πορδής με τα λεφτά

0: Αυτό το τραγούδι το έγραψε στις στίχους και μουσική ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος είπε τα εξής: «Η γενιά μου ήταν η πρώτη που ανακάλυψε τη μαγική συνταγή για να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Να καταναλώνεις σαν καπιταλιστής και να μιλάς σαν μαρξιστής. Να ζεις πλουσιοπάροχα με δανεικά, καταγγέλλοντας το δανειστή σου. Και τώρα τελευταία, να έχεις τα ευρώ σου στην Ευρώπη και να διαφημίζεις την δραχμή. Πιστεύω πως εκεί στη διγλωσία και τον κινησμό της δεκαετίας του 80 βρίσκονται οι ρίζες του δηλητηριώδους φυτού που άνθησε στις μέρες μας. Ήταν η νοοτροπία αυτής της γενιάς που εξελίχθηκε σε εθνική ιδεολογία. Προσπάθησα να την περιγράψω με ένα στίχο: αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά». Και για να παραφράσω τώρα εγώ με τη σειρά μου τα λόγια του Νίκου Πορτοκάλογλου, με τα οποία συμφωνώ έτσι και λιώς με την ανάλυση του, με την προσέγγιση του, είναι να πω το εξής. Είναι αυτό που δίδαξε, όπως λέει ο Στέφανος Κασιμάτης στα άρθρα του, η πασοκαρία, και εννοείται ότι ακολούθησε η λαϊκοδεξιά, η οποία βεβαίως ήταν μαζί στην κοινή αντίληψη «τσοβόλα δώστα όλα». Γι' αυτό και ενοχλεί σήμερα, και γι' αυτό και ενοχλεί, προσέξτε τώρα τον συνδυασμό, γι' αυτό και ενοχλείται το παλιό Πασόκ, άρε Ανδρέα, ωραία χρόνια, με τον Κώστα Σιμίτη, και κοίτα εξιμπτώσεως και η λαϊκοδεξιά σήμερα, η οποία είναι προς την πλευρά, όσοι είναι αυτοί εκεί, μπάστη τόσο εκεί προς την πλευρά Σαμαρά, πάλι ενοχλούνται με το σημητικό Πασόκ, με το οποίο συνέπλευσε και προσέγγισε στην αντίληψη του αντιτσίπρα ρεύματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκλεκτικές συγγένειες θα πει κανείς. Η ώρα είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά. Έχω και τις αναφορές θες στην ομιλία του που έκανε ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς. Αυτά θα τα βρούμε σιγά σιγά καθώς εξελίσσεται η εκπομπή. Θέλω όμως, επειδή χθες το πρωί κάναμε αρκετή κουβέντα για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται, η κυρία Ευγενία Μανολίδου, και την ευχαριστώ πολύ, μας έστειλε χθες πολύ γρήγορα κάτι που είπε ο Πίτερ Οικονομίδης, ο Πέτρος Οικονομίδης, με το τι, με αυτήν την αντίληψη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι ξεκινούμε με το δεν γίνεται, αλλά που τελικά πρέπει να γίνει. Για να δούμε πώς το προσεγγίζει ο κύριος Οικονομίδης.
1: One of the most commonly used words in the Greek language is malaka. Γεια σου μαλάκα, τι κάνεις ρε μαλάκα. The second most common word is δεν γίνεται. Is the second most common phrase in this country. Sometimes they combine the words together. Δεν γίνεται ρε μαλάκα. Γίνεται. We got to take this then word and just get rid of it and stay with the γίνεται. Because γίνεται. We have to create our way of this crisis. Which is why I was talking about Sakis Roubas. Sakis does not go on stage saying δεν γίνεται. The Greek football team in 2004 did not walk into the stadium in Lisbon saying δεν γίνεται. Peter Dimas did not say δεν γίνεται. And the guys who built the Parthenon certainly did not say δεν γίνεται. Γιατί γίνεται. Γίνεται.
0: Γίνεται. Στο θέμα, στο κεντρικό της ημέρας, στο πολιτικό, αυτοί οι πρόγονοί μας, εκεί αυτοί οι άνθρωποι που εμείς τους λέμε προγόνους, βέβαια, εντάξει, καλά κάνουμε και τους λέμε προγόνους για να κάπου και να κατηθούμε και εμείς σήμερα, ενώ όταν λέω σήμερα εννοώ τα τελευταία 200 χρόνια, και να ευλογούμε πριν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στον οποίο θα ανάβουμε ένα κεράκι που και που, για να θυμόμαστε ότι όχι απλώς ήταν αυτός που μας έφερε από την Χούντα στην δημοκρατική ομαλότητα, έδωσε ξανά την ελευθερία του λόγου, δηλαδή με την παρουσία του εξασφάλισε την ελευθερία του λόγου, του εκλέγην, του εκλέγεστε, όλα αυτά τα δικαιώματα τα οποία έχουμε και πολύ σωστά στο πλαίσιο της δημοκρατίας και που μας έβαλε στην Ευρώπη. Να θυμηθούμε νωρίτερα, να ανάβουμε και ένα άλλο κεράκι σε έναν δικό μου ομογενή Κωνσταντινοπολίτη, ζητώ συγγνώμη για το δικό μου, μην παρεξηγηθεί, σε έναν μεγάλο, μεγάλο σοφό μυαλό με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να μην τον κάναμε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, αλλά έγραψε μια ιστορία με την οποία η ιστορία του ελληνικού έθνους ενοποίησε τους προγόνους που είχαν την πνίκα για την οποία σήμερα πνίκα θέλουν όλοι οι ηγέτες οι μελλοντικοί να φωτογραφηθούν και να βγάλουν έναν λόγο κάτω από την πνίκα, αλλά να είναι φωτογραφία, όπως το κάνει και ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος έρχεται σήμερα, ήρθε στην Αθήνα και ο οποίος πει θα είναι μεθαύριο υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ενώ σε δύο χρόνια από τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλει τη φωτογραφία του με την πνίκα για να πει ότι εδώ ήμουν και εγώ στην κοιτίδα της Δημοκρατίας, εξεφώνησα τον πολιτικό λόγο. Αχ, αυτοί οι πρόγονοι που ζήσαν σε αυτόν τον τόπο, πόσο υπεραξία μας δίνουν ακόμη. Αυτό, και αν είναι αυτή η υπεραξία μια διαρκής. Λοιπόν, ένας άλλος άνθρωπος τον οποίο θα πρέπει να ανάβουμε το κεράκι μας είναι αυτός ο οποίος έγραψε την ιστορία του ελληνικού έθνους και ενοποίησε εκείνους τους προγόνους που ανακάλυψαν τη δημοκρατία και μεταξύ άλλων και την πνίκα και τον έφτιαξαν τον Παρθενώνα. Ενοποίησε λοιπόν την αρχαιότητα με το Βυζάντιο και την έφερε στην καινούργια εποχή του 21 και στο νέο κράτος το οποίο στήσαμε πριν από 200 χρόνια, το 1830. Το όνομα αυτού του ανθρώπου, έτσι για να το θυμόμαστε που και που, είναι το ίδιο συνονόματι στο μικρό του όνομα με τον Καραμαλή, Κωνσταντίνος Καραμαλής ο νεότερος, ενώ στη σύγχρονη εποχή Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, κάπου εκεί το 1850, όταν έγραψε αυτή την περίφημη ιστορία, για να μπορούμε οι σημερινοί Έλληνες, οι ονομαζόμενοι νεοέλληνες, να έχουμε υπόσταση και να λέμε και εμείς καταγόμαστε από πού, όχι μόνο από το Βυζάντιο, αλλά και πιο πίσω από την αρχαιότητα. Διάλειμμα εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και πρώτου διαλύματος, όλο και περισσότεροι άνθρωποι που αναζητούν στεγαστικό δάνειο επιλέγουν τη φύνθεση και μένουν πραγματικά ικανοποιημένοι από την εμπειρία. Γιατί αντί να πηγαίνουν από τράπεζα σε τράπεζα, να συγκεντρώνουν ξανά και ξανά δικαιολογητικά και να προσπαθούν να κατανοήσουν δυσνόητους όρους, έχουν δίπλα τους έναν αξιόπιστο συνεργάτη που οργανώνει τη διαδικασία και τους εξηγεί ξεκάθαρα κάθε επιλογή. Φύνθεση.gr.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο.
6: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Πέρα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημαίνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με γεμάτη ατζέντα και με την άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σε πρώτο πλάνο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των τύπων, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Ισαγγέλα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λαός Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα.
13: Λοιπόν, περιμένει λίγο ο ακροατής, μόλις σήκωσα το τηλέφωνο. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών φυσικά στο κέντρο της Αθήνας όπως ξέρουμε και ακούστε για να έχετε ένα τηλέφωνο.
0: Συγγνώμη, αλλά ο ακροατής, ο φίλτατος, τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά θα περιμένει.
13: Προηγείται το
0: πολύ ακροατήριο, το πολύ. Όχι ο ένας.
13: Δεν πρόλαβα να του πω καλημέρα.
0: Δεν πειράζει, θα περιμένει.
13: 9 η ώρα που λες θα συναντηθεί με τον δικό μας Υπουργό Εξωτερικών στο μόνιμο Υπουργείο. 9. Στις 11 θα πάει στην πρεσβεία, τον είπα ο κ. Ρούμπιο. Το μεσημέρι σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο για συνομιλίες. Στις 6 η ώρα θα μιλήσει στην Πνίκα. Με συγχωρείς. Και στις 7 η ώρα θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό μας. Αναχρονικά διαστήματα λοιπόν θα έχουμε αποκλεισμούς δρόμων. Αναχρονικά διαστήματα, επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή είναι το κέντρο σχεδόν άδειο ή δεν έχει προβλήματα τέλος πάντων. Να το καταστήσω έτσι πιο. Η Κηφισού έχει σηκώσει όλο το φόρτο των αυτοκινήτων. Στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών σημειωτών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια με ανατμήματα από τηλιάρισμα προς τη λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο πολύ δύσκολη όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Αρχίζει να δυσκολεύει και η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό για να πάμε προς την Ελευσίνα. Η άνοδος της Κηφισίας μέχρι να φτάσουμε στο Ψυχικό και η παραλιακή προς τον Πειραιά με το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αυτά είναι όλα. Αρκετός κόσμος έχει πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, Άρη.
14: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
17: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το συνομιωσείο Minimal, μ' αρέσει πάρα πολύ. Love Story.

Καλημέρα από το Λατομείο Αδρανών Υλικών στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Μου γράφει ο κύριος Γιώργος Μπασδάνης, δόκτορ μεταλλιολόγος μηχανικός. Κύριε Μπασδάνη, καλημέρα σας. Αγαπητέ Γιώργο, εξαιρετικό το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το διαβάζω. Μου λέει μεγάλη ημέρα για τα εγγένεια αύριο στη Χαλκιδική. Τεράστια σημασία έργο για τον κλάδο μας. Θερμά συγχαρητήρια για τον τρόπο σκέψης σας, κύριε Μπασδάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Γιατί το λέω αυτό, διότι στη χθεσινή εκπομπή ο κύριος Μποζατζίδης μου λέει στην αρχή, παρακαλώ, πώς βγαίνει η κερδοφορία της Ελληνικός Χρυσός και ποιος είναι η διαδικασία ελέγχου, και μετά επειδή απάντησα μου στείλει και ένα δεύτερο μήνυμα ο κύριος Μποζατζίδης, Ηρακλής Μποζατζίδης, μου λέει καταπληκτική ταχύτητα, ευχαριστώ, δεν είχα παρακολουθήσει όλη την ιστορία, μάλλον κάποιες εκπομπές σας έχασα προφανώς. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι έθεσα ξανά στην κυρία Εριέτα Ξηρουχάκη το ερώτημα για τα στοιχεία της Ελληνικός Χρυσός, την οποία οι αριστεροί αριστερούλιδες και διάφοροι κατσαπλιάδες πάνω στη Χαλκιδική, λαμόγια δηλαδή, τώρα λαμόγια κανονικά, τώρα αν η αριστερά ταυτίζεται με τα λαμόγια και τους κατσαπλιάδες, λυπάμαι για την αριστερά, αλλά τι να σας κάνω, όπως και η δεξιά ταυτίζεται, έτσι δεν είναι? Μπράβο, πολύ ωραία. Το λέω αυτά ως προς τα ηθικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι μπαρούφες. Λοιπόν, μη χαθώ. Λοιπόν, σύμφωνα, κύριε Μποζατζίδη μου, αν με ακούτε, θα τα επαναλάβω και σε 9.30 τα στοιχεία. Λοιπόν, επανέρχομαι, λέει η κυρία Ξηρουχάκη, στο ερώτημα του ακροατή σας για τους φόρους που αποδίδουμε. Η Ελληνικός Χρυσός, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δίνει 37 εκατομμύρια φόρους και εισφορές. Μισό λεπτό, 37 εκατομμύρια φόροι και εισφορές 18 εκατομμύρια. Με τα λευτικά τέλη στο ελληνικό δημόσιο, από τα οποία 7 εκατομμύρια αποδίδονται στο Δήμο. Για να ξέρουμε τι εκατομμύρια ευρώ παράγει αυτή η επένδυση, που κάτι λαμόγια απατεώνες πάνω τότε το 12-13, συνεπικουρούμενοι από τον Αλέξη Τσίπρα, και όλο αυτό το πράγμα υπήκε το μαζεμένο των τυχοδιοκτών του ΣΥΡΙΖΑ, έφταξαν στο σημείο να κάνουν και σαμποτάζ την επένδυση. Δεν απλώς έλεγαν δεν τη θέλουμε, έκαναν και σαμποτάζ. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι για να τουλάχιστον να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Χαίρομαι που κάποιοι συμπολίτες σήμερα προτίμησαν τη συγκοινωνία, και έχω να πω μόνο στον φίλο Μιχάλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος μου άφησε χθες μήνυμα μέσω Viber. Μου είπε τα εξής: απλοϊκή σκέψη σου για το λεωφορείο στον Κηφισό, κύριε Πορτοσάλτε, να κατέβει πού ο πεζός κατά μήκος του Κηφισού, είναι σαν να σε αφήνει το κτέλ στην Εθνική Οδό. Ο Μιχάλης, μάλιστα. Θα απαντήσω μισό λεπτό, αγαπητέ μου Μιχάλη. Όπως ο Νότσι Παπαγιαννάκος μου είπε ότι έκανα λάθος προηγουμένως, αναφέρθηκα στον, ήθελα να πω τον πρεσβύτερο Καραμαλή και είπα τον νεότερο. Εννοείται ότι το κεράκι δεν το ανάβουμε στον Κώστα Καραμαλή, που μας κυβέρνησε το 2004, το ανάβουμε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη. Και για κάποιους πασόκους εδώ και φίλους μου που βγάζουν φλίκτενες με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, εχθές ο φίλος Κωνσταντίνος Χαροκόπος μου έστειλε ένα εξαιρετικό άρθρο του Περικλή Κωνσταντινίδη για τον ονομαζόμενο δεξιό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Δημοσιεύτηκε στο liberal.gr, θα τον φιλοξενήσω. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, και βεβαίως θα φιλοξενήσω τον Περικλή Κωνσταντινίδη για να μας κάνει μια υπόμνηση και να μάθουμε και οι νεότεροι να θυμηθούν, οι παλαιότεροι τώρα πια πώς είναι αυτοί οι παλαιότεροι, εν πάση περιπτώσει, την ιστορία της δεξιάς ΕΡΕ και του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το 55 και μετά. Αλλά αφήστε τα αυτά, τα πούμε στην ώρα τους. Τώρα, αγαπητέ μου Μιχάλη Χαραλαμπόπουλε, στο πλαίσιο της δοκιμής ενός μιας γραμμής που θα ανεβοκατέβαινε, τον Κηφισό, είναι ότι υπάρχουν και φορητές στάσεις. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί τα έχω δει σε άλλη πορτεύουσα, σε άλλη πόλη, να στείλουν μια φορητή στάση. Στην οποία όμως υπάρχει το πινακίδιο που λέει το λεωφορείο έρχεται στην τάδε ώρα και το λεωφορείο έρχεται στη συγκεκριμένη ώρα που λέει το πινακίδιο, το οποίο είναι, πώς θα το πω, κολλημένο στην φορητή στάση, είναι μεταφερόμενη στάση με ρόδες από κάτω, πώς θα το πω δηλαδή. Λοιπόν, και εννοείται ότι σε κάθε στάση, σε κάθε περιοχή που θα σταματούσε το λεωφορείο, η γραμμή αυτή του Κηφισού από πάνω μέχρι το νότο, από τη Βαρυμπόμπη μέχρι κάτω, θα υπήρχαν πλευρικά γραμμές που θα σε πήγαιναν είτε προς τη δυτική όχθη του Κηφισού, είτε προς την ανατολική όχθη του Κηφισού. Για ας εννοούμαστε, δεν πήγαινε με τα πόδια ο άνθρωπος. Θα κατέβαινε σε ένα λεωφορείο και θα μπαίνει σε ένα άλλο λεωφορείο για να πάει στον προορισμό του. Είτε αυτό είναι Περιστέρι, είτε αυτό είναι η Λένορμαν, είτε είναι η Ρωσινιόλ, είτε είναι, ξέρω εγώ, πιο πάνω η Αγιανάργυρη, πιο κάτω, ξέρω εγώ, το Αιγάλεο, η Νίκαια, ή το Αγιάννης Ρέντης. Αυτό προσπαθώ να πω. Μια οργανωμένη δουλειά που όμως θα την δοκιμάζαμε για ένα χρόνο. Και επειδή, αγαπητέ μου Μιχάλη Χαραλαμπόπουλε, έφτασα στα 63 με το «δεν γίνεται», ας δοκιμάσουμε μια φορά και να πούμε «το δοκιμάσαμε και δεν έγινε». Γιατί μπορεί να το δοκιμάσουμε και να γίνει. Η συνέλευση του ΣΕΒ, η πρώτη έγινε το καλοκαίρι τον Ιούνιο του 2025, και η επόμενη εκδήλωση πάλι του ΣΕΒ, στην οποία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός, έγινε στις 7 Οκτωβρίου, σαν σήμερα το 2025. Εκεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό.
1: Το κόστος ενέργειας είναι κρίσιμος παράγων ανταγωνιστικότητας, ενώ για την ενεργοβόρο βιομηχανία είναι ζήτημα επιβίωσης. Ευελπιστούμε ότι ο διάλογος που έχει ξεκινήσει μεταξύ πολιτείας και ΣΕΒ σύντομα θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Μετά τις σημερινές σας εξαγγελίες, κύριε Πρωθυπουργέ, περιμένουμε με αγωνία ειλικρινά και τις τελικές σας αποφάσεις.
0: Και τότε, το 2025, ο Πρωθυπουργός απάντησε.
2: Η κυβέρνηση στάθηκε και μείνει πάντα δίπλα στη βιομηχανία. Μέσω της αντιστάθμισης των ρήπων απορρόφησε ένα σημαντικό ποσοστό της αύξησης της ενέργειας από το 2019. Συζητάμε όλες τις επιλογές που θα έκαναν τη βιομηχανία μας πιο ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Θες λοιπόν ο Πρωθυπουργός επανήλθε στο θέμα ανακοινώνοντας.
2: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και χθες ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε.
1: Ως πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται εμπράκτως την ανάγκη υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι στα μέτρα που ανακοινώσατε και που θα εξειδικευτούν τις επόμενες μέρες περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας ανεξαρτήτως μεγέθους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον Ιτίν Λεύτη που μας λέει ότι μόλις έκλεισε η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος της Εθνικής Πινακοθήκης, τώρα 8:35, έχω καθυστερήσει, στο Χίλτον μπροστά. Είμαι 10 λεπτά πίσω σε αυτή την πληροφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν τα πρόλαβα να τα ανοίξω όλα τα Viber. Κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο και θα έρθει μαζί μας σε λίγο ο Βασίλης Νέδος, ο οποίος Βασίλης Νέδος καλύπτει τα θέματα αμήνης και εξωτερικής πολιτικής στην εφημερίδα Καθημερινή και θα είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος εκ μέρους της ΕΡΤ θα θέσει τις ερωτήσεις και στον Υπουργό Εξωτερικών τον Αμερικανό, τον κύριο Ρούμπιο, στην παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Άρα θα είναι συντονιστής στη διατύπωση των ερωτήσεων, πολύ ωραία διάκριση για τον ικανότατο Βασίλη Νέδο. Όταν ψάχνεις, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος, προδιαλύματος, όταν ψάχνεις στεγαστικό δάνειο είναι σημαντικό να έχεις δίπλα σου κάποιον που γνωρίζει καλά τη διαδικασία. Ο πιστοποιημένος στεγαστικός σύμβουλος της Σφίνθεσης ακούει τις ανάγκες σου, εξηγεί με απλά λόγια, σου εξηγεί τις διαθέσιμες επιλογές και σε βοηθά να καταλάβεις ποια λύση ταιριάζει καλύτερα στο οικονομικό σου προφίλ. Έτσι μπορείς να προχωρήσεις με ξεκάθαρη εικόνα και μεγαλύτερη σιγουριά. Σφίνθεσης.gr.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη Σφίνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: e-stegastiko.gr είπες? Βάσε μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force.
14: Κόσμος 96,5.
15: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
16: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Εμείς τι περιμένουμε να ακούσουμε, τι περιμένουμε να συμβεί?
18: Καταρχάς εγώ θα ήθελα να δώσω βαρύτητα, όπως έκανες και εσύ νωρίτερα, στο γεγονός της πολιτικής ομιλίας που θα κάνει αργότερα σήμερα το βράδυ στις 6-6.30 ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, όπου θα κάνει μια ομιλία την οποία θεωρώ ότι θα κουβαλάει μαζί τα επόμενους μήνες και χρόνια κατά τη διάρκεια και της πιθανής προεδρικής του καμπάνιας, όπου παρουσιάζει τον δυτικό πολιτισμό ως μια ενιαία, ως μια ενότητα από την αρχαία Ελλάδα και την Αθήνα του Περικλή του 5ου π.Χ. αιώνα μέχρι τη μεσαιωνική χριστιανοσύνη και τις σύγχρονες Ηνωμένες Πολιτείες και την ανάγκη οι ευρωπαϊκές δυνάμεις τέλος πάντων να συντονιστούν με τους Αμερικανούς και αυτή την προσπάθεια να διαφυλάξουν τον πολιτισμό. Οπότε αυτό θα το κράταγα ούτως ή άλλως, διότι θεωρώ ότι έχει μια σημασία για το πού πάνε τα πράγματα. Και εκεί θα έβαζα και ένα, αν θέλεις, ένα ερωτηματικό, αν ο κύριος Ρούμπιο ερχόμενος στην Αθήνα αναγγέλει ότι, ξέρετε παιδιά, πάμε σε ένα νέο ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων και ίσως θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να διαλέγουμε πλευρές. Για μένα αυτό είναι αρκετά σημαντικό, διότι δείχνει και την βούληση της Αμερικής να μην παραδοθεί, ας πούμε έτσι, αμαχητή σε αυτό που κάποιοι θεωρούν αναπόφευκτο. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ως προς το αμυγό...
0: Συγγνώμη, και αυτό επίσης έχει, αυτή η υπογράμμιση έχει σημασία τώρα που μας δες, αγαπητέ Βασίλη Νέδο, είναι ότι μας δημιουργήθηκε η αίσθηση τα δύο τελευταία χρόνια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μας δόθηκε εντύπωση από τις ενέργειες του Αμερικανού Πρόεδρου, ότι πρόκειται να αποσυρθούν ή να μην, ή εν πάση περιπτώσει υπήρξε αυτό που, για το οποίο πολύ ανησυχήσαμε ένα ρήγμα σε αυτό που λέμε δυτικό κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δια του Ρούμπιο εξακολουθούν να έχουν αυτήν την αντίληψη, την προστατευτική στο δυτικό κόσμο, στις δυτικές ιδέες έναντι των αυταρχικών καθεστώτων.
18: Νομίζω ότι είναι μονόδρομος αν η Αμερική, αν η Αμερική θέλει να κρατήσει την πρωτοκαθεδρία της. Διαφορετικά, μία αυταρχική δύναμη έναντι μίας άλλης αυταρχικής δύναμης, των υφιστάμενων αυταρχικών δυνάμεων, δεν νομίζω ότι μπορεί να, να λειτουργήσει. Και η Αμερική δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μία πολύ διαφορετική χώρα βεβαίως από αυτά που ξέρουμε στην Ευρώπη, αλλά είναι μία χώρα που είναι κατά βάση δημοκρατική. Δεν μπορεί 250 χρόνια ιστορίας να πεταχτούν στο
0: να απεμποληθούν έτσι γιατί το θέλει ο Αμερικανός, ο συγκεκριμένος πρόεδρος, μάλιστα.
18: Νομίζω, ναι, νομίζω ότι το εκρεμές θα ξαναγυρίσει κάποια στιγμή προς την άλλη πλευρά και να πούμε εδώ ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, θα δούμε βέβαια τα αμιγώς αμερικανικά πώς θα εξελιχθούν, είναι ένας, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, παλαιάς κοπής ρεπουμπλικανικός πολιτικός και έχουμε ακούσει παρόμοιο λόγο από άλλους ρεπουμπλικανούς στο παρελθόν, οπότε θα έλεγα ότι είναι ένας κλασικός ρεπουμπλικανός, βεβαίως της εποχής της σημερινής. Έτσι δεν υπάρχει επιστροφή στη δεκαετία του 80 και να μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής της Αμερικής αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα. Και εγώ θα έλεγα ότι θα είναι ενδιαφέρον να μάθουμε τι ακριβώς ζήτησε ο κύριος.
0: Δηλαδή μιας ρεπουμπλικανικής, ενός ρεπουμπλικανικού κόμματος της αντιλήψεως και του πατέρα Μπους και του προηγουμένου και του Ρέιγκαν, δηλαδή. Αυτό.
18: Νομίζω ναι. Και δεδομένου ότι ο Ρέιγκαν, μιας και τον αναφέρεις, ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών όταν αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην Αμερική και τη Σοβιετική Ένωση είχε ενταθεί.
0: Με τον πόλεμο των άστρων που λέμε.
18: Με τον πόλεμο των άστρων και βλέπουμε τώρα κάποιες παραλληλίες, αλλά αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τα διαστημικά και έχω να πω πάρα πολλά, αλλά ας μην πάμε εκεί διότι θα σου πάω...
0: Θα σε προσκαλέσουμε με τον Φίλη ένα Σάββατο ή κάποια Σάββατα και να έρθεις να τα πεις όλα με πολύ χαρά. Θα πάρει σειρά έτσι και λέω, εννοείται, ορίστε.
18: Ευχαριστώ. Αλλά ας πάμε τώρα στα σημερινά. Νομίζω ότι το βασικό πυλώνα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ήταν και παραμένει η άμυνα, οπότε εκεί πέρα θα δούμε κάποιες συμφωνίες να υπογράφονται και κάποιες συμφωνίες να προωθούνται, πέρα από τα ανακοινωμένα που είναι, ας πούμε, η συνεργασία ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και την εθνοφρουρά της πολιτείας της Φλόριντα. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Μάρκο Ρούμπιο μέχρι το 25 που έγινε υπουργός ήταν γερουσίας της Φλόριντα. Έχουμε μία σειρά από συμφωνίες οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο οπλικά συστήματα. Θα έλεγα ότι έχει σημασία, για να πάω να μεταφερθώ στα πιο πολιτικά, τι θα συζητήσουν οι δύο υπουργοί και βεβαίως πια το απόγευμα που θεωρώ ότι εκεί θα γίνει πιο ουσιαστική συζήτηση εκκλεισμένων των θυρών ανάμεσα στον κύριο Ρούμπιο και τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται στην περιοχή μας χωρίς να επισκέπτεται την Τουρκία την ίδια στιγμή. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Το είχε κάνει το 19, αν θυμάμαι καλά, ο Πομπέο. Είχε ξαναγίνει άλλη μια φορά στο παρελθόν, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει συχνά. Είναι πρακτική του State Department αυτή και βλέπουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο αποφασίζει λίγο να την παρακάμψει. Και για μένα, αν θέλεις, αυτό το ταξίδι, αυτό καθ' αυτό που έχει στάσει στην Ισλανδία, μετά στην Ελλάδα και μετά στην Πορτογαλία, αν έχει κάποιος το χάρτη μπροστά του, θα δει ότι πιάνει τους μικρούς περιφερειακούς συμμάχους και συνομιλητές των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπως δηλαδή τις χώρες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλύτερη συνεννόηση από ότι με τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό νομίζω έχει μια σημασία, διότι πάρα πολύ συχνά η Ελλάδα γίνεται, οι προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής γίνονται πολύ καλύτερα αντιληπτές στην Ουάσιγκτον από ό,τι σε κάποια γραφεία στις Βρυξέλλες ή κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και αν θέλεις, κατά την άποψή μου, αποτελεί εδώ πέρα ένα ερωτηματικό αν η Ελλάδα τους επόμενους μήνες, τις επόμενες εβδομάδες, τα επόμενα χρόνια αποφασίσει να ακολουθήσει μια εξωτερική πολιτική, η οποία συχνά θα είναι σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο από εκείνο της Ευρωπαϊκής. Νομίζω ότι όσο προχωράμε και στις αποφάσεις για εξωτερικής, στην αλλαγή του μοντέλου λήψης αποφάσεων για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πέρα θα βλέπουμε αυτή την αντίθεση ανάμεσα στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες πολύ πιο έντονα. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια ζητήματα τα οποία είναι περισσότερο τεχνικά, έχουν βέβαια σημασία, όπως είναι τα πιστοποιητικά σε επίπεδο του Υπουργείου Ναυτικής και Νησιωτικής Πολιτικής, τα πιστοποιητικά των ναυτικών, που είναι βεβαίως αρκετά σημαντικό για την ελληνόκτη ναυτιλία. Να πω εδώ πέρα ότι και στα ζητήματα τα ναυτιλιακά η Ελλάδα είναι πολύ πιο κοντά με τις αμερικανικές αντιλήψεις ως προς το πώς πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και διάφορα τέτοια ζητήματα. Είναι πολύ πιο κοντά στην Αμερική άποψη, στην αμερικανική άποψη από ό,τι στην ευρωπαϊκή αντίληψη. Και ως προς το σημερινό πρόγραμμα βεβαίως, εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού, άρα δηλαδή αρχαιολογικά τέλος πάντων ζητήματα τα οποία είναι σε συνέχεια κιόλας όλων των εξαγγελιών που έχει κάνει η κυβέρνηση τα προηγούμενους μήνες. Πώς δηλαδή αν υπάρχουν στην Αμερική διάφορα αρχαιολογικά αρχαία αντικείμενα, πώς αυτά μπορούν να επιστραφούν στην Ελλάδα ή να μην εισάγονται στην Αμερική αν έχουν εντοπιστεί με παράνομο τρόπο σε άλλα μέρη στον κόσμο.
0: Ωραία. Βασίλη, κλείνουμε για σήμερα. Αύριο το πρωί θα είσαι πρώτος από τις 8 και 10 μόλις ξεκινήσουμε να κάνεις και να μας πεις τα σημερινά και τον απολογισμό και να απαντήσεις και στο
14: Κόσμος 96,5.
19: Η ώρα είναι 9.
20: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
21: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
20: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
22: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
14: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
23: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
24: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
23: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
24: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. η εινοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
24: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
24: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
24: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
24: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
24: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
24: Προς το συμφέρον σας.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Αφιχνείται στο Υπουργείο Εξωτερικών στην προϋπάντηση, στην υποδοχή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα είπαν λίγο εκεί να βγει βγήκαν οι φωτογραφίες, η θερμή χειραψία και προηγουμένως ο αναγκαλισμός. Όλα αυτά στις 9 και 4 και 30 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στον ανωδικό άξονα Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην λεωφόρο Αθηνών και στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή έως και την Ε2 Πύλη προς την Δημητρίου Γούναρη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Με γεμάτη ατζέντα ξεκινάει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας, με την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν οι κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Σε 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και σε 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλώς όρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως ανέφερε η συνάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι έως και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί και σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες πέριξ πλατεία Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο την ενίσχυση των ελιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των για τους επόμενους μήνες και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις εντός του μηνός Οκτωβρίου. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σε λίγη ώρα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 λαδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Περισσότερο από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδήλωσαν χθες σε όλη την Γαλλία διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την άνοιξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες για το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις 7 Οκτωβρίου στην χώρα. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας συνιστά να αποφεύγονται τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος. Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις. Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα από τους Ισραηλινούς στρατού την ημέρα της τρίτης επετείου από την επίθεση. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην άλλη πλευρά των συνόρων από συγγενείς θυμάτων της επίθεσης που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για να τιμήσουν τα θύματα, ιδίως στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι 3 χρόνια νωρίτερα. Μόνιμη και χειρία στην Γάζα και λύσεις 2 κρατών, ο δρόμος για τη διαρκή ειρήνη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Για να μην νότι, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ αυτή την ώρα στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς τους Αμπελοκήπους. Με αποτέλεσμα, ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένος. Η Ερατοσθένους, η οποία έχει επηρεαστεί προς το Καλλιμάρμαρο φυσικά κατεβαίνοντας, η Ριζάρη και η κάθοδος της Μιχαλακοπούλου. Και τα δύο ρεύματα της Μιχαλακοπούλου, κυρίως όμως το καθοδικό. Λόγω των ρυθμίσεων, επαναλαμβάνουμε. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην άνοδο κυρίως της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στο Εγάλεο και την γέφυρα Αχαρνών, στην Αττική Οδό μεγάλες καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο στα συνήθη ύποπτα σημεία και βεβαίως στον Σκαραμαγκά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι θαυμάσιος για μας που ζούμε αδέλφια, ενώ και εσείς νομίζω όμως στην Ευρώπη, και εσείς καλό καιρό έχετε από ό,τι μαθαίνω. Και εσείς έχετε ένα, αυτό που λέμε το αποκαλοκαιράκι. Εμείς το λέμε αποκαλόκαιρο, εδώ αν το βάλουμε και το άκι, αποκαλοκαιράκι. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, υγεία να έχουμε. Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μια μέρα που αλλάζει λίγο, αποσταθεροποιείται λίγο η καθημερινότητα μας, ενώ σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία στους δρόμους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με μεγάλη συνοδεία ήδη στο

την νεότερη ιστορία, την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, στις 7 Οκτωβρίου, ήταν Σάββατο τότε του 2023, οι κατσαπλιάδες της Χαμάς, ένοπλοι αλλά και κατσαπλιάδες Χαμάς ενός επίπεδο πολιτών, επιτέθηκαν σε αμάχους και όχι στον ένοπλο στρατό του κράτους του Ισραήλ, αλλά σε πολίτες του Ισραήλ, σφάζοντας περί τους 900, άλλους 300 στρατιώτες, και παίρνοντας και τους ομήρους, τους οποίους ομήρους δεν τους απελευθέρωσε η Χαμάς, και ήταν το τέλος της Χαμάς. Το αν θα γεννηθεί και άλλη Χαμάς μέσα από αυτήν την επίθεση, την εκαθάριση που κάνει το κράτος του Ισραήλ, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί, αλλά είναι και η συνέχεια του θέματος. Δεν μπορώ να σταθώ, έχω κάνει ένα αφιέρωμα 10 λεπτών στις 8, απλώς μόνο μια κουβέντα θέλω να πω, με κάτι το οποίο σημειώνει στο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Ξέρετε, η αντίληψη των, των Εβραίων, να το πω έτσι, των κατοίκων του Ισραήλ, γιατί στο Ισραήλ υπάρχουν και Άραβες πολίτες, είναι ότι, και γενικώς η αντίληψη του κράτους του Ισραήλ είναι ότι όταν τρώει ένα μπάτσο στο ένα μάγουλο, δεν στρέφει το άλλο μάγουλο για να φάει και ένα δεύτερο. Αντιθέτως ανταποδίδει, ίσως με πιο σκληρό τρόπο. Γι' αυτό και θεωρείται η τεράστια ηλιθιότητα των ηθινόντων της Χαμάς, διαφόρων κατσαπλιάδων που σήμερα δεν ζουν, το γεγονός ότι έδωσαν την εντολή να γίνει αυτή η επίθεση στους πολίτες του Ισραήλ τότε, στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Γράφει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του IDF, του στρατού του Ισραήλ δηλαδή, ο Σλόμι Μπλίντερ, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ότι από τους 6.000 τρομοκράτες της Χαμάς, οι οποίοι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι 4.000 έχουν εξοντωθεί. Μένουν 2.000. Θα φτάσουμε μέχρι τον τελευταίο από αυτούς, είπε ο κύριος Μπλίντερ, και να πω πως η προχθεσινή δήλωση, όπως το γράφει ο Σάκης Μουμτζής, του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήταν: ζουν με δανεικό χρόνο οι τρομοκράτες της 7ης Οκτωβρίου του 23. Η ίδια η ιστορία του Ισραήλ είναι κάτι που ακόμη από την εποχή της Γκόλντα Μέιρ, της τότε Πρωθυπουργού του κράτους αυτού, ήταν ότι ψάχνουμε και βρίσκουν όλους όσοι έχουν κάνει, έχουν φέρει βλάβη σε Εβραίους πολίτες και κατοίκους του Ισραήλ. Αυτό συνέβη αναζητώντας στην Αργεντινή τους Ναζί, οι οποίοι συμμετείχαν στην διαδικασία τελικής εξόντωσης, αυτό που λέμε το ολοκαύτωμα της τελικής εξόντωσης των εκατομμυρίων Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί. Αυτό συνέβη με τους απαγωγείς των αθλητών στην Ολυμπιάδα του Μονάχου το 72, αν έχετε δει και την ταινία που δείχνει ακριβώς πως αυτοί που οργάνωσαν την απαγωγή η Παλαιστίνη εξοντώθηκαν ένας προς έναν. Αλλά αυτή είναι η αντίληψη των Ισραηλινών, οι οποίοι λένε ότι αν φύγουμε από αυτόν τον τόπο, από αυτό το κράτος, δεν υπάρχουμε. Άρα με νύχια και με δόντια, είτε συμπαθούν τον Νετανιάου, είτε τον ψηφίζουν, είτε δεν τον ψηφίζουν, είτε θέλουν να τον χώσουν στη φυλακή, είτε όχι, όλοι μαζί ομονοούν στο ότι είναι υπαρξιακός ο αγώνας τους. Τα υπόλοιπα είναι αν συμπαθίζετε συμπαθείς το Ισραήλ, αν συμπαθίζετε συμπαθείς τους Εβραίους. Αλλά για μας που είχαμε μια, δυστυχώς για μας, μια ιδανική αντίληψη, μάλλον μια εξιδανικευμένη αντίληψη για την αριστερά, είναι ότι σήμερα βλέπουμε την αριστερά να, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως η αριστερά να ηγείται του αντισημιτισμού, στον οποίο αντισημιτισμό επικεφαλής έως τώρα, τα πρόσφατα χρόνια, ήταν οι ακροδεξιοί φασίστες. Τώρα, πώς η αριστερά ενώθηκε με τους φασίστες ακροδεξιούς, τους ακροδεξιούς Ναζί, στον αντισημιτισμό, τι να σας πω. Αυτό, αν έχετε φίλους αριστερούς, κουβεντιάστε το, τι να σας πω, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στη δική μου, δυστυχώς, έως κάποιο σημείο εξιδανικευμένη αντίληψη περί αριστερών, αν

0: δηλαδή τώρα τα έχω ξεπεράσει όλα αυτά, αλλά πραγματικά δεν θα το καταλάβαινα. Τώρα όμως το καταλαβαίνω απολύτως το γιατί η αριστερά συμπλέει με τους φασίστες ακροδεξίους. Όχι απλώς τους ακροδεξίους, τους φασίστες ακροδεξίους, οι οποίοι αρνούνταν ακόμη και το ολοκαύτωμα. Λοιπόν, είναι η δυτική κοινωνία σε παρακμή, είναι η ελληνική κοινωνία σε παρακμή λόγω Μητσοτάκη? Χθες ο κύριος Σαμαράς εκφώνησε έναν λόγο, αλλά θα ξεκινήσω πρώτα από την ιστορία, από το ηχητικό που αφορά, που λέει τηλεφώνημα, κύριε Παπαγεννάκο. Είναι μια στιγμή που ο πρωθυπουργός, που ο Αντώνης Σαμαράς είναι πρωθυπουργός, και ακούστε τι συμβαίνει.
1: Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μια υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο από τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν, και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα Πούτιν είμαι, και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα.
0: Ήταν τότε που έπρεπε να είχαμε με τους ιστορικανούς τα ζητήματα. Ο Αντώνης Σαμαράς έχασε το μάτι του, κυρίες και κύριοι, στην προσπάθειά του ακριβώς να αντιμετωπίσει εκεί τα θέματα, τότε ως πρωθυπουργός, και μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Γιάννη Στουρνάρα, τον Σταύρο Παπασταύρου και κάποιους ανθρώπους ακόμη, κατάφεραν τότε να ανταπεξέλθουν και να κλείσουν το 14 στο τέλος θετικά σε ό,τι αφορά στο έλλειμμα την οικονομία της Ελλάδος. Τώρα, η κοινωνία, μέρος της κοινωνίας, ήθελε μεγαλεία, ήθελε άλλες στιγμές, έγιναν αυτά που έγιναν, μην ξαναγυρίσουμε πίσω. Το δεύτερο απόσπασμα αφορά στην διαπίστωση του Αντώνη Σαμαρά ότι σήμερα ζούμε σε παρακμή. Θα το ακούσουμε και αυτό και θα το σχολιάσουμε συνέχεια. Πρώτος προσκεκλημένος στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας, κυρίες και κύριοι, ραδιοφωνικής και πρώτης για σας, είναι ο κύριος Φάνης Ουγγρίνης. Ο κύριος Ουγγρίνης είναι επιχειρηματίας, θεσσαλονικιός, ο οποίος θέλει να μπορεί να τοποθετηθεί δημοσίως. Κύριε Ουγγρίνη, καλημέρα σας. Αγαπητέ Φάνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτη. Καλημέρα, Άρη.
0: Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, πώς βιώνετε εσείς την οικονομική πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ Φάνη?
2: Επειδή άκουγα προηγουμένως για τον Αντώνη τον Σαμαρά, στη Θεσσαλονίκη βιώνουμε οικονομική παρακμή, η οποία βέβαια δεν ξεκίνησε τώρα, ξεκίνησε εδώ και 20 χρόνια με την αποβιομηχάνηση της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία οφείλεται στην... κυρίως στο κλείσιμο των επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων, στο κλείσιμο των κλωστοϊφαντουργιών.
0: Μια μικρή διακοπή, μια πολύ μικρή, απλώς να ζητήσω συγγνώμη, να καλημερίσω τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος είναι επίσης στην τροφιά μας. Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Και Φάνης Νίκος. Νίκος Φάνη.
2: Καλημέρα. Από εκεί και πέρα η Κεντρική Μακεδονία έχει ένα μείγμα οικονομικό το οποίο έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει, σύμφωνα με την Ελστάτ, τη μεγαλύτερη αναλογία μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χώρα. Έχει μια αναλογικά πάλι σε σχέση με την Αττική μικρή αναλογία μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν φιλοξενεί επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν μεγάλα έργα για το δημόσιο. Και φυσικά δεν φιλοξενεί εφοπλιστές. Συνεπώς η περιοχή αυτή έχει μείνει πίσω όσον αφορά την ανάκαμψη μετά την οικονομική κρίση. Χοντρικά τα δεδομένα είναι αυτά. Υπάρχει φτώχεια και η φτώχεια φέρνει γκρίλια.
0: Ναι. Νίκο, ορίστε.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παρατηρήσαμε μια κινητικότητα μεγάλη από ξένες εταιρείες να εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη μετά το 19. Κάποιες, η αλήθεια είναι ότι έκαναν βήμα μπρος, έκαναν μετά κάποιο βήμα πίσω, αλλά κάποιες άλλες έχουν έντονη παρουσία. Έχει αλλάξει λίγο το μείγμα.
2: Μα, το εννοείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, είναι η μεγάλη επένδυση της Deloitte, είναι η μεγάλη επένδυση της Pfizer και υπάρχουν και άλλες επενδύσεις πολυεθνικών, οι οποίες πράγματι απασχολούν πολύ νέο κόσμο. Δυστυχώς δεν είναι αρκετό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία αυτό, γιατί η τοπική οικονομία βασιζόταν σε μικρές επιχειρήσεις, είτε εμπορικές είτε βιοτεχνικές, οι οποίες είτε φυτοζούν είτε έχουν κλείσει. Δηλαδή, το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης δεν είναι της Θεσσαλονίκης, είναι πρόβλημα της εθνικής οικονομίας βασικά.
3: Μισό λεπτό. Η Θεσσαλονίκη όμως, κύριο Γκρίνη, έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γεωγραφικά, στα δικά μου μάτια, είναι σε καλύτερο, βρίσκεται σε καλύτερο σημείο από την, τουλάχιστον τώρα που οι χώρες της Βαλκανικής ανακάμπτουν, σε καλύτερο σημείο από την Αθήνα, γεωγραφικά. Και όμως όλη αυτή τη δίψα που έχει, δηλαδή, αν πάει κάποιος στο Βελιγράδι, θα ακούσει κατευθείαν για τη Θεσσαλονίκη. Αν πάει κάποιος στη Σόφια, θα ακούσει για τη Θεσσαλονίκη. Αν πάει κάποιος στα Τίρανα ή στα Σκόπια, θα ακούσει για τη Θεσσαλονίκη.
0: Το ερώτημα είναι γιατί δεν το εκμεταλλεύεστε αυτό,
3: γιατί
0: Φάνη.
3: Δεν το εκμεταλλευόμαστε αυτό.
2: Εδώ το πρόβλημα είναι άλλο μετά. Δυστυχώς όλα αυτά που συνέβησαν την τελευταία 20 ετία έχουν σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε και αρκετούς μεγάλους επιχειρηματίες. Δηλαδή δεν έχουμε κόσμο ο οποίος από τις άλλες δραστηριότητες του να μπορεί να ξεπερισέψει κεφάλαια και να τοποθετηθεί σε νέες προσπάθειες. Έχουμε κάποιες ισχυρές επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων και στον κλάδο των δομικών υλικών. Οι επιχειρηματίες αυτοί επανεπενδύουν και πολύ καλά κάνουν. Αλλά δεν είναι πια τόσο αμύθιτα τα χρήματα τα οποία διακινούν και διαχειρίζονται ώστε να μπορούν να επενδύσουν σε άλλες δραστηριότητες παραγωγικές ή logistics.
0: Κλείνω εδώ και συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Φάνης Ουγκρίνης από Θεσσαλονίκη. Κλείνεις, Φάνη, θα σε ξανακαλέσουμε. Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ. Κλείνεις και εσύ και θα είμαστε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Στη Χαλκιδική οι σκουριές βρίσκονται πλέον στις θέσεις σκουριές. Η επένδυση είναι στην τελική ευθεία. Λίγο πριν την επίσημη έναρξη θα παράγεται χρυσός, φίλες και φίλοι, και πάντως στην κατασκευή του νέου χρυσός και χαλκός, έτσι. Λοιπόν, στη φάση κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι. Στη φάση λειτουργίας θα ανοίξουν 3.000 θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες και για τα επόμενα στο βάθος μιας 20ετίας, και παραλλήλως θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ και σε μεταλλευτικά τέλη, από τα μεταλλευτικά τέλη 509 εκατομμύρια ευρώ θα επιστρέψουν ως ανταποδοτικά τέλη στην κοινωνία εκεί στη Χαλκιδική. Αυτά από την Ελληνικός Χρυσός.
4: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια.
11: Κόσμος 96,5.
12: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
13: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
12: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
13: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
12: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
13: Τι ερώτηση.
12: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
13: Αυτό ξαναπες.
12: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
14: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
16: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
17: Στόχος μας η ποιότητα.
16: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
17: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
16: Σιδηρικά.
17: Υδραυλικά.
16: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
17: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
16: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
17: Τηλέφωνο 26710252251.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Στη Μιχαλακοπούλου ανατμήματα, στην Παπαδιαμαντοπούλου και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Μάρκο Ρουμπιό με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη χώρα μας. Στις 18:30 το απόγευμα η ομιλία του στην Πνίκα και στη συνέχεια ο Μάρκο Ρουμπιό θα γίνει δεκτός από τον Υπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σε λίγη ώρα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην παρέα μας, για εσάς που μπαίνετε τώρα στο τελευταίο σκέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
20: Τώρα έτσι θα πάμε σήμερα στο κέντρο, αφού θα κλείνουν οι δρόμοι και θα ανοίγουν, θα έχουμε συνεχόμενες αλλαγές. Έκλεισαν οι δρόμοι, μποτιλιαρίστηκε το σύστημα. Με τη συνδρομή της τροχιάς φτιάχνει όμως στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στην πάνω μεριά, Σύνταγμα δηλαδή μέχρι το Παγκράτη. Προσέξτε αυτή τη στιγμή. δείχνει την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας από το Χίλτον προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων και την άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κυφυλολάου έχει αρκετά αυτοκίνητα στο δεύτερο μισό της. Από εκεί και πέρα, τα δύο ρεύματα της Κηφισού δεν έχουν αδειάσει, κυρίως το ανωδικό έχει σημαντική καθυστέρηση, αλλά και το καθοδικό. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως το περιμένετε και η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου.
1: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
23: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας είναι ο κύριος Φάνης Ουγκρίνης, επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, και ο Νίκος Φιλιππίδης. Έλεγα καλημέρα σας ξανά και στους δύο, κύριε Ουγκρίνη, αγαπητέ Φάνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και κύριε Φιλιππίδη, αγαπητέ Νίκο. Να σημειώσω μόνο για τον, επειδή χθες έγινε τέτοια ώρα η συζήτηση, για τον ακροατή μας τον κύριο Ηρακλή Μποζατζίδη, ο οποίος και έθεσε το ερώτημα. Καλημέρα σας κύριε Μποζατζίδη για άλλη μια φορά. Ρώτησα για σας αυτοτελώς, κύριε Μποζατζίδη, την κυρία Ξηρουχάκη. Η κυρία Ξηρουχάκη είναι η εκπρόσωπος, Έρικα Ξηρουχάκη, εκπρόσωπος εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Να μου πει τα οικονομικά δεδομένα αυτής της πολύ μεγάλης επιχείρησης. Έως σήμερα λοιπόν η Ελληνικός Χρυσός αποδίδει 37 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και εισφορές και 18 εκατομμύρια μεταλλευτικά τέλη στο δημόσιο, από τα οποία τα 7 εκατομμύρια πηγαίνουν στις Κουριές και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, για να καταλάβουμε το εύρος των λαμογιών και των απατεώνων, λαμόγια και απατεώνες της αριστεράς που δεν θέλανε την επένδυση εκεί πάνω. Επαναλαμβάνω, από τα 18 εκατομμύρια μεταλλευτικά τέλη που αποδίδει η Ελληνικός Χρυσός στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, τα 7 εκατομμύρια ευρώ αποδίδονται στο Δήμο. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό συνιστά παραχμή, αγαπητέ μου Φάνη. Τι είπες Νίκο, με συγχωρείς.
3: Άρη δεν είναι το μόνο. Ναι. Μια περιοχή η οποία περίμενε το καλοκαίρι για να λειτουργήσει, πλέον κατοικούν στελέχοι τα οποία έχουν έρθει από το εξωτερικό, από άλλες περιοχές, οι εργαζόμενοι από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι ζουν όλο το χρόνο και δημιουργούν εισόδημα στην περιοχή.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτό δεν συνιστά φτώχεια και παρακμή, Φάνη μου, στην ευρύτερη περιοχή.
2: Ίσα-ίσα, θα να προσθέσω ότι κατασκευάζονται συνεχώς μόνιμες κατοικίες στην περιοχή, και να προσθέσω και κάτι ακόμη. Υπάρχει και το πολύ μεγάλο με αντίστοιχα μεταλλεύματα κοίτασμα στο Κυλκής, το οποίο δεν την χάνει εκμετάλλευση.
0: Ναι.
2: Ουσιαστικά θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησα. Η Ελλάδα, και ειδικά η ιστορικά πιο βιομηχανική κεντρική Μακεδονία, χρειάζεται μεταποιητικές επενδύσεις, επενδύσεις στη βιομηχανία. Και επενδύσεις στη βιομηχανία δυστυχώς δεν γίνονται. Οπότε, εάν δεν μπορούμε, αν δεν θέλει η εθνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει εκεί, πρέπει να βρούμε τρόπο να προσελκύσουμε ξένους. Οι Βουλγαροί το καταφέρνουν. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Πλέον οι Βουλγαροί δεν έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά τους μισθούς σε σχέση με εμάς. Αν έχουν, είναι αστείο. Και εμείς έχουμε τεράστιο πλεονέκτημα όσον αφορά τις υποδομές και την πολυγλωσσία του προσωπικού μας. Συνεπώς, αν σε κάτι πρέπει να στοχεύσουμε για να πάψουμε να μιλάμε για παρακμή, είναι αυτό. διότι τα ξενοδοχεία καλά και άγια είναι.
0: Ναι. Αλλά... Άρα μισό λεπτό, πάμε στο ζητούμενο. Πάμε στο ζητούμενο για να καταλάβω.
2: Ναι.
0: Για να καταλάβω, Φάνη και Νίκο, να καταλάβω. Θέλουμε το κράτος, οι φόροι μας να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επενδύσεις. Να καταλάβω τι δεν κάνει ο Μητσοτάκης.
2: Δεν τολμώ να πω ότι είναι να επενδύσουν οι φόροι, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Αλλά η προσέλκυση, δηλαδή για μένα το πιο λογικό είναι να φωνάξουμε κάποιες μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες θέλουν να απεμπλακούν σιγά σιγά από την Κίνα για να έχουν παραγωγή πιο κοντά στην Δυτική Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη. Βιομηχανίες οι οποίες λειτουργούν ως υποκατασκευαστές μεγάλων βιομηχανιών της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης και να τους πούμε τι θέλετε για να έρθετε εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Τι θέλετε. Ακριβώς.
0: Άνθρωπος, μισό λεπτό να συνεισφέρει και ανωνύμως και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλά τα της εκεί Κεντρικής Μακεδονίας και μου λέει ότι τα τελευταία, ότι σωστά τα λες Φάνη, ότι έγινε μια καταστροφή μεγάλη τα τελευταία 30 χρόνια και ότι προκομμένοι νοικοκύριδες φτωχοποιούνται διότι στερούνται τη δουλειά. Λοιπόν, Νίκο,
2: Εδώ να πω κάτι για τον Αντώνη τον Σαμαρά.
0: Όχι, άστο δεν Σαμαρά τώρα προς το παρόν να παίξω μισό. Ας μείνουμε λίγο στο τι. Και θα πούμε και για το Σαμαρά, αλλά μισό λεπτό να καταλάβουμε λίγο. Τι δεν κάνει, Νίκο, σωστά η κυβέρνηση.
3: Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Ορίστε.
3: Τι κάνει, να πούμε τι κάνει. Πρώτα απ' όλα κάνει αυτή την ιστορία για να την καταλάβουμε, επειδή μάλλον είναι ένα σαφέστο πόλο. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, τι είναι στην πραγματικότητα η ρωσική. Είναι η απορροσοποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής. Αντίστοιχα, επειδή υπάρχει πλέον αυτή η απομάκρυση, το χάσμα μιας περιοχής που εξαρτώνταν από τη Ρωσία και επιχειρηματικά, δημιουργείται ένα κενό. Η ισχυρή οικονομία αυτής της περιοχής είναι η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία. Τι θα έπρεπε να κάνει? Ένα σχέδιο το οποίο θα ανοίξει την οικονομία την ελληνική προς όλα τα Βαλκάνια. Χρειάζονται κρατικές υποδομές, να το κάνω συγκεκριμένο. Χρειάζεται γρήγορο τρένο που να συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Βελιγράδι και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και άλλες περιοχές με όλες τις πρωτεύουσες γρήγορο τρένο. Χρειάζεται ο δικός άξονας, για παράδειγμα, να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι να πάνε μέχρι το Κιλκής. Ο δρόμος δεν έχει τελειώσει του Κιλκής. Πόσα χρόνια, δεν ξέρω, Φάνη, ο Γκρίνης θα ζει πιο κοντά. 20 χρόνια. Προσπαθούμε να τελειώσουμε ένα δρόμο, να πάμε από τη Θεσσαλονίκη στο Κιλκής, που είναι η βιομηχανική ζώνη. Που είναι η βιομηχανική ζώνη. Τέτοια αυτονόητα πράγματα, επενδύσεις που θα δείξουν στους από πάνω, οι οποίοι είναι πολλοί, ανεβαίνει το εισόδημά τους γρήγορα, χάνουν την πρόσβαση στην ισχυρή Ρωσία και θέλουν την πιο ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα της περιοχής, που είναι η Ελλάδα, να ανοίξουν προς εμάς και προς τη θάλασσα. Δηλαδή προς τα λιμάνια της Ελλάδας. Όλο αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία. Αναρωτιέμαι πραγματικά, συζητάμε για κάθετο διάδρομο και καλώς το κάνουμε, που θα βάλουμε φυσικό αέριο.
0: Και δεν μπορούμε να κάνουμε έναν δρόμο εμείς από το Αθήνα Κιλκής. Ναι, εντάξει.
2: Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέει ο Νίκος ο Φιλιππίδης είναι, το είχε γράψει τις προάλλες, μια, ας την πούμε, μπλε μπανάνα σαν αυτή που υπάρχει στη Δυτική Ευρώπη, η οποία να ξεκινάει από την τιμή Σοάρα και να καταλήγει μέσω Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έναν διάδρομο όπου θα έχουμε ανταλλαγές εμπορικές, τεχνολογικές, βιομηχανικές.
0: Ωραία.
2: Αλλά
3: δεν το κάνουμε εμείς γρήγορα. Αν δεν το κάνουμε εμείς γρήγορα, θα το κάνει πιο γρήγορα αυτό που αναπτύσσεται από την άλλη πλευρά, με
0: η Τουρκία. Η Τουρκία από την δικιά της Ευρωπαϊκή Θράκη.
3: Αλβανίας, Βοσνίας και πάει πάνω.
0: Ωραία. Μισό λεπτό τώρα. Είπατε όμως γιατί δεν κάνει η Ελλάδα. Πώς, Νίκο, καταφέρνουν οι Βούλγαροι, όπως λέει ο Φάνης, και προσελκύουν επενδύσεις και δεν καταφέρνουμε εμείς να προσελκύσουμε εμείς επενδύσεις? Πάλι έγκυται στο ίδιο πράγμα, δεν έχουμε υποδομές.
3: Αυτή την πρώτα απ' όλα.
0: Τι είπες, Στεφάνη?
2: Οι υποδομές είναι χάλια.
0: Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Δεν είναι οι υποδομές. Είναι οι πρώτες επενδύσεις που προσελκύονται, οι οποίες είναι οι επενδύσεις ευκαιρίας, μεγάλης ευκαιρίας. Γιατί?
0: Σε τι αναφέρεσαι τώρα, στη Βουλγαρία αναφέρεσαι?
3: Στη Βουλγαρία. Μάλιστα. Στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ ήταν χαμηλές και παραέμεναν χαμηλές μέχρι την είσοδό της στην Ευρωζώνη. Άρα υπήρχαν μεγάλες ευκαιρίες επί της ουσίας για να επενδύσει το γρήγορο χρήμα. Το
0: Φάνη,
3: ζήσαμε και εμείς στα διαστήματα.
0: Φάνη, συμφωνείς?
2: Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Αλλά τα βουλγαρικά μεροκάματα είναι ανωδικά. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή, ενώ είχαμε κάποτε 50%, ήταν 50% των ελληνικών, τώρα ζήτημα είναι 15-20%.
3: Άρα χάνουν το πλεονέκτημα το οποίο είχαν και πρόσφεραν. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα. Τα χαμηλά μεροκάματα, οι χαμηλές αξίες.
2: Έχουν ένα flat tax, Νίκο. Έχουν ένα flat tax το οποίο είναι σημαντικό. Έχουν κάπως χαμηλότερο κόστος ενέργειας, μεσοσταθμικά. Αυτά είναι σημαντικά.
3: Ναι, αλλά έχουν μικρότερη προσβασιμότητα, μικρότερο δίκτυο.
2: Έτσι.
3: Μικρότερες δυνατότητες. Από την Ελλάδα πλέον πρέπει να το καταλάβουμε ότι περνούν μια σειρά από καλώδια οπτικών ινών, μιας που έχουν αυξηθεί οι ταχύτητες μας. Μην κοιτάτε που δεν το εκμεταλλευόμαστε ή δεν το λέμε, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι οι ταχύτητες που ζούμε είναι επειδή πλέον περνούν πολύ ισχυρά καλώδια οπτικών ινών με επίκεντρο την Ελλάδα και κατευθύνονται προς τη Δυτική Ευρώπη, διάφοροι τέτοιου είδους σε εισαγωγικά αγωγή, όπως και δίκτυα ενεργειακά τα οποία πλέον έχει αυξηθεί η διασυνδεσιμότητα με πολλές περιοχές. Και βέβαια το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε πλέον πολύ ισχυρά αεροδρόμια. Το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές. Λέει πάρα πολύ ισχυρά αεροδρόμια σε σχέση με το παρελθόν. Δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Δεν έχουμε αναπτύξει επίσης την μεταξύ χωρών των Βαλκανίων τα οδικά μας δίκτυα επαρκώς. Τα οποία εσωτερικά έχουμε καταπληκτικά, αλλά δεν έχουμε κάνει αυτά που θα αλλάζανε την οικονομία επί της ουσίας σε σχέση με το διμερές εμπόριο με μια σειρά από χώρες. Με λίγα λόγια, θέλουν όλοι να έχουν μια σχέση με την Ελλάδα. Γιατί είναι πιο μπροστά, πώς να το περιγράψω. Είναι καλύτερος ο τρόπος ζωής μας εδώ πέρα. Είναι.
0: Σας έχω ξαναπεί την εικόνα. 2019 πάω πρώτη φορά, πάμε οικογενειακώς πρώτη φορά στο Βελιγράδι. Κάνουμε ένα tour Δυτικά Βαλκάνια. Μπαίνουμε στο Hilton Βελιγραδίου. Εξαιρετική μονάδα. Πολύ λογικές τιμές. Δηλαδή, όχι απλώς λογικές τιμές, εξαιρετικές τιμές. Κλείνεις δίχωρο δωμάτιο, τρέχουν άλογα μέσα. Μενώ χώρος άπλετος σε μια τιμή τώρα δόξα τω Θεώ για τα οικονομικά μας εξαιρετική, πάρα πολύ καλή, όχι απλώς καλή, καμία σχέση με την Ελλάδα δηλαδή, απορώ γιατί κάνουμε διακοπές στην Ελλάδα και στο desk μπροστά σε προϋπαντούν νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια τα οποία μιλούν άψογα αγγλικά, άψογα δηλαδή, πώς θα το πω, υπέροχα αγγλικά, τέλεια, και δίπλα ελληνικά. Αυτά τα παιδιά προσβλέπουν στην Ελλάδα. Είμαστε στο 19. Βέβαια δεν ξέρω αν προσέβλεπαν, δεν ξέρω αν προσβλέπουν ακόμη, δεν το ξέρω. Αλλά προς η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτούς. Διαφωνείς, Φάνη?
2: Είναι σημείο αναφοράς η Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Ζηλεύουν με την καλή έννοια τον καλό τρόπο ζωής μας, ο οποίος όμως βέβαια είναι και θέμα φιλοσοφίας των Ελλήνων, δεν είναι θέμα τόσο χρημάτων. Να προσθέσω κάτι τροχάδιν σε αυτό που είπε ο Νίκος Φιλιππίδης.
0: Και αν κάνω διάλειμμα για να πούμε και για την παρακμή του κυρίου Σαμαρά.
2: Όχι, οι Βούλγαροι δεν έχουν παραμελήσει την τεχνική εκπαίδευση. Εμείς την έχουμε παραμελήσει.
3: Σωστό.
2: Εμάς βγάζουμε πολλές, δεν θα το λέω υποτιμητικά, αλλά είναι γεγονός αναλογικά.
3: Το είπε χθες ο Θοδωρόπουλος πάλι.
2: Νιχούδες και κομμότριες από τα ΙΕΚ και τις άλλες κρατικές δομές και δεν βγάζουμε μαστόρια. Είναι φοβερό πράγμα, τρομερό πραγματικά. Δηλαδή ήθελα να, πούμε, να κάνω μια επένδυση στην Έλβο εδώ, η Ισραηλινή, και λέγανε πού θα βρούμε κόσμο για να μπορέσουμε να μοντάρουμε, να βάφουμε, να κατασκευάζουμε οχήματα.
0: Ωραία. Κάνω διάλειμμα, μη φύγετε όμως αυτή τη φορά. Και επανέρχομαι και το διάλειμμα μας έρχεται με τη ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι. Θυμάστε, λέει η ΔΕΗ, παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει ταυτοχρόνως στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. Διότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. DEI.gr / Fiber και θα έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερό τηλέφωνο.
4: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά,
6: Γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν.
25: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
26: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
27: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
28: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
29: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες? Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
30: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
31: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
30: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
32: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
33: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ωραία, αλλά πάλι υπάρχει στρατηγικό ζήτημα και νομίζω ο Νίκος Αθηνιπής δεν θα διαφωνήσει μαζί μου σε αυτό.
0: Μάλιστα. Νίκο, μία κουβέντα.
3: Όχι, όχι, προφανώς δεν διαφωνώ. Η κουβέντα είναι πρώτα απ' όλα ότι ο Σπύρος Θοδωρόπουλος, κόντρα στον κινηματικό λαϊκισμό που πήγαινε να αναπτυχθεί μεταξύ των βιομηχάνων, έδειξε ρεαλισμό, κάθισε και συζήτησε με την κυβέρνηση. Το πακέτο δεν είναι τεράστιο, αλλά δεν είναι και μικρό. Η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που κάνει για τους υπόλοιπους πολίτες και την υπόλοιπη οικονομία. Και το έκανε, νομίζω, στο έπακρο. Και το έκανε γιατί πολύ απλά, γιατί είχε απέναντί του ένα ρεαλιστή συνομιλητή. Ένα κανονικό άνθρωπο, ο οποίος μιλούσε κανονικά και δεν είχε στο μυαλό του να ανεβάσει κορώνες, ανακοινώσεις πύρινες και να καταγγέλει τους πάντες και τα πάντα ότι καταστρεφόμαστε. Η βιομηχανία έχει θετική εικόνα, γιατί έχει δημιουργήσει θετική απασχόληση με νέες θέσεις εργασίας, με υψηλότερα μεροκάματα, και η κουβέντα η μεγάλη που είπε ότι πλέον πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με την αύξηση παραγωγικότητας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να μειώσουμε κόστος εργασίας, κόστος γραφειοκρατίας και να γίνονται περισσότερες επενδύσεις.
0: Ευτυχία Ιωάννου, ευτυχώς υπάρχει και ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, ο μέγας ευεργέτης της Μακεδονίας και Θράκης, και κάποιοι το λιδωρούν, εμείς όμως ξέρουμε, στα μηνύματα 1003. Γιώργος Ζάβαλος, της Θεσσαλονίκης, το πρόβλημα είναι ότι ξεφτυλίσαμε τη βιοτεχνική δουλειά, αλλά θέλαν να γίνουν businessman και κανένας να μάθει τη ραφή του. Την κοπή, το γάζωμα και τα λοιπά, τη συσκευασία, τις άφησαν έτοιμες στημένες δουλειές με παρατολόγιο και που ήθελαν με μια ανανέωση του εξοπλισμού. Κάτι προσπάθησε να γράψει ο Γιώργος, μάλλον τα διατυπώνει γρήγορα και εγώ δεν καταλαβαίνω έτσι ακριβώς. Ο Άλκης μου ακούγεται λίγο παράλογη αυτή η συζήτηση, Άρη, εδώ στην Αθήνα. Θεωρούσαμε ότι η Θεσσαλονίκη ζει τις καλύτερες μέρες των τελευταίων 20 ετών. Από τη συζήτηση ακούμε το ακριβώς αντίθετο. Κάπου ή έχει χαθεί το μέτρο ή έχει υπάρξει μια πλασματική εικόνα της πραγματικότητας. Και ο Στρατής Τέλογλου, ο μόνος σιδηρόδρομος σε όλη την Ευρώπη που έχει καταργήσει τη μεταφορά εμπορευμάτων, και η ντροπή ντρέπεται, Άρη. Έχω 4 σχόλια για αυτά που λέτε.
3: Έχει δίκιο ο Στρατής, είναι κρίσιμο αυτό. Ναι. Δεν μεταφέρουμε εμπορεύματα πλέον.
0: Μάλιστα.
3: Είναι εκπληκτικό.
2: Το γκρουπ στην Θεσσαλονίκη έπρεπε να είναι όλο σιδηροδρομικό.
0: Γιατί μεταφέρουμε ανθρώπους. Ερώτηση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε. Παρακμή Αντώνη Σαμαράς και παρακμή.
1: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, okay, μπορούμε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση, το ότι είναι σε παρακμή μια χώρα η οποία μειώνει την ανεργία της στο 7%, αποπληρώνει τα χρέη της. Με όλα αυτά τα σημάδια που τα οποία περιγράφησαν. Να πεις όμως ισοπεδωτικά ότι είναι σε παρακμή, τι να σας πω. Δεν ξέρω, Φάνη, εσύ τι λες.
2: Να πω το εξής. Για μένα, υποκειμενικά πάντα, παρακμή για ένα κράτος είναι όταν χάνει την κοινωνική του κόλλα, τη συμπολιτική του ουσία, και δεν είναι σε ατάξη. Λοιπόν, θα ήθελα να αφηγηθώ κάτι από την θητεία του Αντώνη Σαμαρά μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο στην ηγεσία της χώρας. Την περίοδο εκείνη είχε καθιερωθεί η κράτηση, η μεταγωγή σε κρατητήριο οποιοδήποτε είχε οφειλές πάνω από 1.500 ευρώ. Δηλαδή, αν σε σταματούσε η τροχιά, όπως τώρα σε σταματάει για αλκοτέστ, εκεί χτυπούσαν οι αστυνομικοί τον υπολογιστή τους, βλέπανε αν έχεις κάποιες 2-3 χιλιάδων ευρώ οφειλές και σε μετέφεραν κατευθείαν στο τμήμα. Το ευτράπελο της υπόθεσης ήταν ότι πολλοί επιχειρηματίες που δεν χρωστούσαν ποτέ στη ζωή τους είχαν αρχίσει να χρωστάνε λόγω της κρίσης. Βρέθηκαν να φοβούνται να οδηγήσουν μετά την Παρασκευή το μεσημέρι, για να μην περάσουν στο αυτόχωρο.
0: Κατάληξε το, γιατί πρέπει να κλείσω, Φάνη. Λοιπόν, πες το.
2: Αυτή η ταπείνωση.
0: Μάλιστα. Συνιστούσε κατά για σένα παρακμή. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Νίκο, δεν θα προλάβεις να πεις τη γνώμη σου για την παρακμή.
2: Συγγνώμη, Νίκο.
0: Όχι, αστείευομαι. Μια κουβέντα, Νίκο, μια κουβέντα. Αστείευομαι.
3: Απλώς μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η επιστροφή, ξαφνικά η υπεράσπιση του Ζάπιου 1 και η καταγγελία του πρώτου μνημονίου. Ξαφνικά φαίνεται σαν, και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό, εγώ έτσι το εκλαμβάνω, ότι από το 12 και μετά αρχίζει και διαγράφει πράγματα, γιατί γίνανε και καλά πράγματα στη δική του διακυβέρνηση, αλλά είναι εμφανές ότι αν δεν έχει παραδεχτεί ότι είχαμε πρόβλημα και έπρεπε να προσφύγουμε σε δανεισμό γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση, ότι το Ζάπιο 1 ήταν κάτι αναδαφικό, το οποίο ο ίδιος το ακύρωσε στην πράξη με την διακυβέρνηση της χώρας που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2012. Αν αυτό δεν το έχουμε συμφωνήσει, αν δεν συμφωνούμε στα βασικά, πολύ φοβάμαι ότι κάποια από τα επίθετα που χρησιμοποιήθηκαν νωρίτερα είναι μέρος της ζωής μας πλέον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Φάνη Ουγγρινή. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, εσύ έχεις δύο. Θα πρέπει να απαντήσεις αύριο. Θα το δω τώρα.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
12: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
13: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
12: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
13: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
12: έλεγχος air condition,
13: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
12: μπαταρίες παντός τύπου.
13: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
12: Smart,
13: Ford,
12: Opel
13: και BMW.
12: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
13: Τηλέφωνο 26710 28963
12: και κινητό 6977 421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electro Team Marketos.
13: Το team των απαιτητικών.
14: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
11: Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 10. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
11: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
15: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή.
4: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες στο δρόμο Πόρου Σκάλας, όταν 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δεν φαίνεται να εμπλέκεται άλλο όχημα στο δυστύχημα. Το τμήμα τροχαίας Εργοστολίου διερευνά τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μετά το τραγικό δυστύχημα στις Σάμες με θύμα 53χρονο εργαζόμενο, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 4 ατόμων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ιδιοκτήτης της ξενοδοχειακής μονάδας και ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Για την υπόθεση έχουν παραγγελθεί αυτοψία από την επιθεώρηση εργασίας, καθώς και νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. 4 αλλοδαποί, 2 ενήλικες και 2 ανήλικοι συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς λίγο πριν ταξιδέψουν για Μιλάνο. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν αυστριακά δελτία ταυτότητας, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές δεν αντιστοιχούσαν στα πραγματικά του στοιχεία. Τα έγγραφα και οι κάρτες επιβίβασης κατασχέθηκαν και αναμένεται να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο γνησιότητας. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ενήλικη υπήκοος Τουρκίας, για την οποία διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει και παρέμενε παράνομα στη χώρα. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα ταξιδιωτικά έγγραφα. Διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο ίδρυυσης στις περιοχές Βασιλικάδες, Μεσοβούνια, Πλαγιά και Κονιδαράτα της Δημοτικής Ενότητας Ερίσου. Σήμερα από τις 8.30 το πρωί μέχρι το πέρας των εργασιών η υδροδότηση θα αποκαθίσταται σταδιακά. Στην Κεφαλονιά σήμερα και αύριο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μανολής Χριστοδουλάκης και Κατερίνα Σπυριδάκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση με φορείς του τουρισμού και ανοιχτή εκδήλωση με θέμα περιβάλλον και τουρισμός στην Κουργιαλένιο Βιβλιοθήκη. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα επισκεφθούν την υπηρεσία δόμησης Εργοστολίου και τον Υπέριονα στο Λιξούρι. Στο επίκεντρο του Υπουργείου Πολιτισμού βρέθηκαν τρεις σημαντικές παρεμβάσεις για την Ιθάκη: η Σχολή Ομήρου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως και το Σπήλαιο των Ιμφών. Ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας συναντήθηκε χθες με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου. Συζητήθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες αδειοδότησης και οι χρηματοδοτήσεις με στόχο να διαμορφωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις παρεμβάσεις. Η προετοιμασία θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, ενώ στις 26 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αραιή συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η ανεμία από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
5: Κόσμος 96,5.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
15: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
15: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
16: Στη Βανδόρου 14, στο Εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
33: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε την νίκη στα Σκόπια, κόντρα στην MZT με 59-64. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας στη 10η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών του γύρω κάτω των 21 ετών του 2027. Όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει το εισιτήριο απευθείας για την τελική φάση, καθώς χρειαζόταν νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά. Θα συμμετάσχει στον μπαράζ για τα 4 τελευταία εισιτήρια της τελικής φάσης, με την κλήρωση να πραγματοποιείται την Παρασκευή.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολί.
6: Ποιο βολί?
9: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά.
19: Στον Εξώστη πάμε κατευθείαν στο Υπουργείο Εξωτερικών γιατί ξεκίνησαν Γιάννη οι δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο.
20: Ποιος είναι εκεί, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μεσανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του διεθνούς δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμιο τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία, ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία στη σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμερική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως στην ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμερικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και τις περαιτέρω συνεργασίες. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών στην ενέργεια. Η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπος, ένας κόμβος για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθε το διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers, σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομίας. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων, παρά τα αυτά, είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τη δημόσια υπηρεσία και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει στην Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αδειμονώ στις συζητήσεις μας απόψε και στα πρακτικά αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια. Είμαι ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Η

0: για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα, σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Ελληνικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και μερικές πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών. Και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο, και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων που αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου που αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Ρούμπιο. Αναμένουμε σε λίγο γιατί ο προγραμματισμός προβλέπει και ότι θα δεχθούν και δύο ερωτήσεις από συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Για να ακούσουμε, ακούω τον κύριο Γεραπετρίτη ξανά. Όχι. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι ερωτήσεις και θα συνδεθούμε ξανά με το Υπουργείο Εξωτερικών για να ακούσουμε και τις νέες τοποθετήσεις του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Ρούμπιο.

0: Υποσχέθηκε ο κύριος Ρούμπιο Γιάννης στο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, ότι είναι ο απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ότι είναι πυλώνας στην περιοχή.
1: Πυλώνας σταθερότητας, όπως είπε.
0: Ναι, πυλώνας, ακόμα και πυλώνας παρουσίας στον ΗΠΑ στην περιοχή. Μίλησε για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακός κόμβος και αύξηση του LNG προς την Ευρώπη. Για τις διμερείς σχέσεις, ενέργεια, εμπόριο, επενδύσεις.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ θερμά τα λόγια από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών προς τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γερά Πετρίτη, και στη χώρα μας. Μίλησε για τον ορυκτό πλούτο. Ξεχνάμε ότι δύο αμερικανικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στις εξορίξεις στη χώρα μας. Δεν συμμετέχουν ήδη στις έρευνες, τόσο στην Κρήτη όσο και στο Ιόνιο. Έχουμε τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε και στην απογευματινή του ομιλία στην ΠΝΙΚ.

0: Στις 6 με 7 είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί εκεί αυτή η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Το ζήτησε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ερχόταν στην χώρα μας. Έγιναν πολύ γρήγορα διαδικασίες από την ελληνική κυβέρνηση ώστε αυτό να καταστεί εφικτό. Ο ίδιος μίλησε για ιστορική ομιλία. Θα κάνει σήμερα, μίλησε για το ατέρμονο χρέος προς την Ελλάδα με αναφορές και στον αρχαίο πολιτισμό. Πολύ θερμά λόγια.
1: Πολύ θερμά λόγια. Οι δηλώσεις ξεκίνησαν με τον κύριο Γεραπετρίτη που αναφέρθηκε στη σημασία του στρατηγικού διαλόγου, ότι ενδυναμώνει τα κοινά συμφέροντα με τις ΗΠΑ, ότι η αμυντική συνεργασία μας αυτή την περίοδο βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο και βέβαια αναμένουν να δούμε και τι θα υποθεί σε σχέση με τα F-35 στον διάλογο που θα διεξαχθεί το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο από τις 12 μέχρι τις 5, αναφορά ειδική βέβαια από τον κύριο Γεραπετρίτη και στην Αλεξανδρούπολη, και βεβαίως ότι η καρδιά των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής είναι η ομογενειακή κοινότητα που βρίσκεται στην Αμερική.
0: Στα F-35 που αναφέρθηκες, που εδώ έχει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή τη συζήτηση ο εξοπλισμός των οποίων θα φέρουν τα F-35, καθώς είναι προφανώς περιμένουμε το πρώτο να έρθει στη χώρα μας το 2029, αλλά εδώ παίζει ρόλο όχι μόνο το αεροσκάφος, αλλά και με τι οπλικά συστήματα θα ντυθεί το αεροσκάφος αυτό για να παίξει το στρατηγικό ρόλο που επιθυμεί η χώρα μας στην περιοχή. Και βέβαια αναφορά και από τον κύριο Ρούμπιο στην συμφωνία για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις σε αμυντικό επίπεδο.
1: Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον που είπες, γιατί το απόγευμα αναμένουμε τις υπογραφές για το συγκεκριμένο θέμα, για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Θα γίνει παρουσία του Υπουργού Άμυνας που θα βρεθεί στο πρώην ξενοδοχείο Hilton, και την συμφωνία την υπογράψει ο αρχηγός του Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο στρατηγός ο Δημήτριος Χούπης.

0: Εμείς είμαστε εδώ στον Εξώστη, όπως κάθε μέρα από τις 10 το πρωί, λίγο διαφορετικά σήμερα.
1: Ναι, τέλειες διαφορετική αρχή, λογικό είναι.
0: Ελπίζουμε να μην σας βρίσκουμε στα αυτοκίνητα κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε προειδοποιήσει από χθες ότι δεν είναι καλή μέρα σήμερα και μέχρι το βράδυ θα πάει έτσι.
1: Ναι, ξέρεις, εδώ είναι και το σημαίνει και το εξής. Επειδή ο περισσότερος κόσμος δεν θέλει να μπλέξει την κίνηση σε αυτά τα μέτρα που υπάρχουν. Κάποια στιγμή σταματάνε, έχουν κάποια ενδιάμεσα κενά που γίνεται κανονικά κυκλοφορία. Όσοι το τολμήσουν και τους κάτσει αυτή η στιγμή, φεύγουν σφαίρα, πάνε πολύ πιο γρήγορα.
0: Και δεν ξέρω αν γενικότερα φοβήθηκαν σήμερα να πάρει ο κόσμο το αυτοκίνητο, γιατί ήρθα από τη Νέα Σμύρνη εδώ, δεν υπήρχε τίποτα στην παραλία.
1: Ο γενικός είχε καμία σχέση κίνηση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, τις δηλώσεις, ερωτήσεις που σύμφωνα με το πρόγραμμα περιμέναμε και περιμένουμε να γίνουν. Ο Γιάννης Καντέλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Θα σχολιάσουμε μαζί, θα δούμε την επικαιρότητα. Στέλτε μας τα μηνύματά σας σε σχέση με τις δηλώσεις που πριν από λίγο ακούσαμε στο skyradio.gr, στο 210-48-00-170 έως 174, στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης και βεβαίως στο Viber 698-123-1003, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Αυτές ήταν οι αρχικές δηλώσεις, όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης Γιαννήρης, των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Στις 10.30 είναι προγραμματισμένο να γίνουν οι δηλώσεις, θα ακολουθήσουν δηλαδή αργότερα, μαζί με τις 4 ερωτήσεις οι οποίες θα γίνουν, 2 από Έλληνες δημοσιογράφους και άλλες 2 από δημοσιογράφους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι συνοδεύουν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο ταξίδι αυτό.
0: Και εκεί είναι το ζουμί, νομίζω, στις ερωτήσεις, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί και για τα ελληνοτουρκικά, τι θα υποθεί για τις σημαντικές συνεργασίες, ενδεχομένως για τα F-35, να υπάρχει και κάτι για την Κύπρο, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βεβαίως και για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
1: Πάντως έδωσε ένα στίγμα όταν χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στις αρχικές δηλώσεις την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και μιλάει και για έναν εταίρο πυλώνα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας δώσουμε και μια εικόνα για το υπόλοιπο πρόγραμμα, ειδικά σε όσους θα κινηθείτε στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 12 ο κύριος Ρούμπιο θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο στο πρώην Χίλτον, εκεί όπου θα γίνουν και οι συναντήσεις με υπουργούς, θα υπογραφούν και συμφωνίες. Μετά η επόμενη μετακίνησή του αναμένεται να είναι γύρω στις 5 προς την Αμερικανική Πρεσβεία, 6 με 7 θα μετακινηθεί στην Πνίκα για την ομιλία του. Άρα καλό είναι από τις 5 και μετά να αποφύγετε όσοι μπορείτε το κέντρο της Αθήνας, τουλάχιστον με το αυτοκίνητό σας, γιατί αμέσως μετά την Πνίκα θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στη συνέχεια σε άλλο κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος για το δείπνο το οποίο είναι προγραμματισμένο με 34 προσκεκλημένους και με μενού ελεύθερο από ό,τι πληροφορούμε. Αντώνη, ο καθένας μπορεί να διαλέξει το πιάτο του, είτε κρέας είτε ψάρι, με θέα την Ακρόπολη.
0: Καλές είναι
1: και
0: αυτές
1: εκεί γίνονται καλύτερες συζητήσεις.
0: Βέβαια, καλές είναι αυτές οι επισκέψεις. Έχει μια ταλαιπωρία για το κοινό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μια μέρα είναι, θα περάσει.
1: Είναι σημαντικό για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Και να περάσουμε όσο προλαβαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου ένα παιχνίδι, πόσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα.
9: Κόσμος 96,5.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ' όμοιες συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, μετά και τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, υπολογίζεται ότι παραμένουν περίπου 16.000 κενά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, εκπομπή στον Εξώστη και λίγο ξεκινήσαμε διαφορετικά σήμερα. Το επιβάλλει η επικαιρότητα με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ακούσαμε τις εναρκτήριες δηλώσεις λίγο νωρίτερα που έκαναν με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γερά Πετρίτη, και περιμένουμε σε λίγη ώρα από τώρα, όταν τελειώσουν το πρώτο μέρος της συνάντησης που έχουν δύο Υπουργοί Εξωτερικών, τις δηλώσεις και τη μικρή συνέντευξη τύπου την οποία θα παραχωρήσουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών.
1: Πήραμε μια πρόγευση. Το κλίμα σαφώς είναι ζεστό με το που τον υποδέχτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης. Το έκανε μια μικρή ξενάγηση στους χώρους του Υπουργείου Εξωτερικών. Βρέθηκαν στο ισόγειο οι δύο αντιπροσωπείες, όπου έκαναν κάποιες πρώτες συζητήσεις και είχαμε τις ενακτήριες δηλώσεις. Κρατάμε τα πολύ θερμά λόγια του Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα, ότι αποτελεί πυλώνα στην περιοχή, πυλώνα παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, οπότε φτιάχτηκε ένα πολύ ζεστό κλίμα για να έρθουν μετά οι ερωτήσεις, οι οποίες αναμένουμε να εστιάσουν σε πιο ειδικά θέματα, Γιάννη, που μας αφορούν πάρα πολύ, μας καίνε θα έλεγα, σε σχέση πάντα με την Τουρκία και με τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν.
0: Και επειδή αναφέρθηκε στην ξενάγηση που το έκανε, πήγαν κάποια στιγμή, όταν δείτε αργότερα στις τηλεοράσεις σας την εικόνα που είναι σε μια προθήκη στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί υπάρχει η ομιλία, Αντώνη, του Ντάνιελ Γουέμστερ, ένα φυλάδιο που είναι η ομιλία του 1824, με την οποία απευθύνεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας την Ελληνική Επανάσταση και την αποστολή Αμερικανού απεσταλμένου στην χώρα μας. Τώρα, ξέρεις, η διπλωματία τα έχει αυτά, προσπαθείς να δείξεις τους δεσμούς, τα καλά λόγια πάντα αναμένονται σε αυτές τις επισκέψεις, και νομίζω ότι τώρα στις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν και στις ερωτήσεις, όπως σωστά είπες, θα δούμε και πώς πιο ειδικά θέματα τα αντιμετωπίζει η αμερικανική εξωτερική πολιτική.
1: Ωραία, είμαστε σε αναμονή. Όποια στιγμή ξεκινήσουν οι δηλώσεις και οι ερωτήσεις, εμείς θα διακόψουμε για να τις μεταδώσουμε. Πάμε λίγο να δούμε έτσι τα θέματά μας, τα δικά μας, αυτά που έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Καταρχάς, είχε ωραία αγώνα χτες, δύο τα ξημερώματα, τον είδες?
0: Εντάξει, όλα τα λεφτά ήταν ότι είναι ο τελευταίος αγώνας του Μέση και τα όσα ακολούθησαν μετά τον αγώνα.
1: Μέρεση.
0: Από τα δάκρυα και τη συγκίνηση και ένα στάδιο μέσα στο κραυγάζι.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι, επειδή πολλές φορές γίνεται το debate ποιος είναι ο κορυφαίος του κόσμου, για μένα δεν υπάρχει debate, αυτός είναι. Δηλαδή ξεπερνάει και το Μαραντόνα. Τον Πελέ όσο τον είδαμε, τέλος πάντων δεν έχουμε πολύ καλή εικόνα.
0: Και αυτό που ξεχωρίζει σε σχέση με τον Μαραντόνα από την πλευρά του Μέση είναι η διάρκεια της καριέρας του. Το σύνολο δηλαδή, και το παρέμεινε σε κορυφαίο επίπεδο μέχρι τη στιγμή που θα σταματήσει τελείως το ποδόσφαιρο, γιατί συνεχίζει να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ξεκίνησε να παίζει στα 17 του, είναι 22 χρόνια, έτσι, και συνεχίζει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, φάει και αυτός για τα 1000 γκολ, δεν ξέρω. Του Ρονάλντο του λείπουν 21, λέει.
0: Δεν πρόκειται να σταματήσει πριν τα πετύχει ο Ρονάλντο.
1: Όχι, σε καμία. Θα ξαναπάει, λέει, στην Εθνική Πορτογαλία αυτό, δεν σταματάει.
0: Ναι, θα ξαναπάει. Ναι. Έκανε δηλώσει, λέει, συγγνώμη, είμαι στη διάθεση.
1: Στην Εθνική Πορτογαλία δεν την έχει ρωτήσει, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Να σου πω όμως κάτι δείχνει για πολλούς άλλους. Το πόσο σημαντική είναι για αυτούς τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές η συμμετοχή στην εθνική τους ομάδα.
1: Δεν νομίζω ότι αυτός το βλέπει έτσι πια. Γι' αυτό είναι μόνο τα 1000 γκολ. Είναι το εγώ. Δηλαδή το εγώ είναι. Λίγο έχει γίνει γραφικός.
0: Αθλητές σε αυτό το επίπεδο, για να φτάσουν εκεί, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το εγώ τους.
1: Ναι,
0: ο LeBron James δεν θα ήταν ο LeBron James αν έχει αυτό το εγώ που έχει.
1: Αλλά κάποια στιγμή υπάρχει ένα τέλος. Γιατί είδαμε φέτος το καλοκαίρι ότι ουσιαστικά δημιουργούσε πρόβλημα στην ομάδα ο Ρονάλντο. Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, να ανταπεξέλθει σε 41 του πλέον σε έναν αγώνα 90 λεπτών.
0: Ας είναι εκεί να δίνει το παράδειγμα ότι πηγαίνει πάντως στην εθνική ομάδα, γιατί για κανένα δεν είναι εγγυημένος ο χρόνος. Χθες είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά. Δεν θα μείνουμε όμως.
1: Ήταν πολύ καλό αυτό.
0: Πάλι στο ότι αφήνει ανοιχτό να κάνει κόμμα και αυτά. Okay, κάποια στιγμή θα το κάνει. Είχε περιέγραψε μια πολύ ωραία ιστορία, Αντώνη. Έτσι. Από την εποχή στην οποία ήταν πρωθυπουργός και ήταν μάλιστα στο κρατήριο και ο κύριος Βενιζέλος. Οπότε βόλευαν αυτές οι ιστορίες εκείνης της εποχής.
1: Ωραία, πάμε να την ακούσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς ξαφνιάστηκε ένας πολίτης που ίσως μπορεί να το περίμενε το τηλεφώνημα, αλλά όταν σε παίρνει ο πρωθυπουργός λίγο πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση να του πεις «Είμαι ο Αντώνης Σαμαράς». «Ναι, εγώ είμαι ο Αντώνης Ατζολέτος».
0: Εντάξει, δεν περιμένεις να σε πάρει μάλλον, για να τα ακούσουμε.
2: Μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Του τηλεφωνώ γύρω στη 1:30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλό την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή.
0: Ωραία το Βλαδίμηρο.
1: Και Αντώνη Σαμαράς και μία ταξίμερα μετά. Σου λέει, εντάξει, το μου κάνει πλάκα, φυσιολογικό.
0: Λογικό είναι ο άλλος στον ύπνο του κιόλας μία ώρα το πρωί. Αυτός, γιατί να έχει ξεχάσει να βάλει την υπογραφή.
1: Έλαντε.
0: Δεν φταίει κανένας.
1: Έλαντε. Θα πα στο μαξί μου μία ώρα το πρωί, τι να κάνει.
0: Την έβαλε την υπογραφή.
1: Τι να, όχι, δεν την έβαζε. Λοιπόν, πάντως θέλω να σου πω, βλέπω, Γιάννη, ότι στη Νέα Δημοκρατία ελπίζουν ακόμα.
0: Κανονικά, συγγνώμη, έπρεπε να του πει ο Τόμσεν είμαι.
1: Ο Τόμσεν είναι και, και δεν υπογράφω. Τα παίρνω όλα πίσω. Λοιπόν, σου έλεγα ότι στη Νέα Δημοκρατία βλέπω ακόμα ότι ελπίζουν ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα.
0: Ναι, κάποιοι νομίζω ότι είναι, το λένε πιο πολύ για,
1: είναι ευχή, λες,
0: για να δημιουργήσουν ένα κλίμα και ίσως και για να πιέσουν τον κύριο Σαμαράς στο να το κάνει το κόμμα.
1: Πιέζεται πάρα πολύ ο κύριος Σαμαράς έτσι.
0: Εννοώ, όχι, εννοώ ότι θέλουν να το φέρει, να το κάνει γρήγορα.
1: Ναι.
0: Τους βολεύει στρατηγικά, βολεύει, να βγει νωρίτερα να ανακοινώσει το κόμμα.
1: Βεβαίως.
0: Από το να πάει τελευταία στιγμή να το κάνει για διάφορους λόγους. Και ίσως γι' αυτό δημιουργείται και αυτό το κλίμα.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
3: Εγώ περιμένω να δω καταρχάς θα γίνει τελικά αυτό το κόμμα. Γιατί τώρα... το συζητάμε.
4: Και γιατί τι
3: γίνεται, τοποθετήσεις και λοιπά. Δεν ξέρω. Εσείς λέτε ότι θα γίνει.
4: Εγώ
3: λέω δεν θα γίνει.
0: Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί.
1: Επενδύουν προφανώς στη φθορά που ελπίζουν να έχει όποτε εμφανιστεί, όσο πιο νωρίς εμφανιστεί, μάλλον όπως την έπαθε η Μαρία Καριστιανού.
0: Σωστά. Τώρα και ο κ. Σαμαράς
1: όμως.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά και ο κ. Σαμαράς δέχεται πιέσεις από αυτούς με τους οποίους έχει συμφωνήσει στα ψηφοδέλτιά του, που λένε εντάξει, πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να βγαίνουμε, να μιλάμε, να παρουσιαζόμαστε ως υποψήφοι σου. Πρέπει να, δεν πάμε να το κάνουμε τελευταία στιγμή, δηλαδή ένα μήνα να έχουμε να τρέξουμε για τις ψήφους και να μπορέσουμε να εκλεγούμε.
1: Εκτός αν περιμένουν να δουν πως δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια της Δημοκρατίας για να βρουν μετά καταφύγιο στο Σαμαρά.
0: Κάποιοι έχουν κλείσει τώρα. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που λες, αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός οι οποίοι είναι δεδομένοι για τον κύριο Σαμαρά και δεν του θέλει έτσι και αλλιώς στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουν ότι δεν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Πρόσεχε να δεις τώρα, εσύ εδώ από το Sky, τηλεόραση ραδιόφωνο, μας είχε δώσει το ρεπορτάζ ότι όντως υπήρχε σκέψη από τον Πρωθυπουργό να πάει το Σεπτέμβριο στις εκλογές.
0: Υπήρχε μια πολύ σοβαρή συζήτηση.
1: Ωραία. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και σε επιβεβαιώνει.
5: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο.
0: Θα διαψεύσω και εγώ όμως θα βρεθώ στη δύσκολη θέση να διαψεύσω τον κύριο Τσίπρα. Δεν αισθάνονται ξεβολεμένοι.
1: Όχι, εσύ ξέρεις τι λέει. Εννοεί ότι με το που είδε ότι έρχεται ο Τσίπρας, σου λέει άσε και αυτός να ξεθυμάνει. Δεν έχω κανένα λόγο τώρα, γιατί υπήρχε μια πληροφορία ότι ο Τσίπρας εκεί γύρω στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, Αύγουστο, πήκαρε. Δηλαδή έφτασε πάνω από 19, φανταστείς, 19,5. Και μετά άρχισε αυτό που βλέπουμε τώρα σιγά σιγά. Άρα λοιπόν είναι μια στρατηγική αυτή, καταλαβαίνω, ότι σιγά σιγά οι αντίπαλοι μου μέχρι το Μάιο θα φθήνουν.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Απλώς αυτό που ξέρω είναι ότι δεν ζυγίστηκε αυτό ακριβώς στο να πάρθει απόφαση και να πάει σε εκλογές τον Μάιο. Προφανώς πιστεύουν, και ο κ. Μητσοτάκης περισσότερο από όλους σας σου έλεγα, ότι πολλοί θα ξεθυμάνουν στην πορεία προς τις εκλογές και ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει την δυναμική που θέλει για να πετύχει στους στόχους της, αλλά μάλλον ζήγησε κάποια άλλα πράγματα για να αποφασίσει να πάει το Μάιο. Αν τώρα κάποιοι λένε, έχοντας μπροστά μας τον κίνδυνο της ενεργειακής κρίσης και το πόσο φουσκώνει ο πληθωρισμός, ότι μήπως δεν θα έπρεπε να έχει πάρθει απόφαση, υπάρχουν.
1: Τι ζήγησε?
0: Ζήγησε άλλα πράγματα. Ζήγησε το τι έχει η κυβέρνηση να δώσει ως παραδοτέα. Ζήγησε ότι η κρίση αυτή και η διαχείρισή της που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει θα του δώσει ακόμη περισσότερη δυναμική για να πετύχει τον στόχο τον οποίο θέλει. Δεν ζήγησε το ότι έκανε κόμμα ο Τσίπρας και θα έκανε εκλογές Σεπτέμβριο γιατί έκανε κόμμα ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας το φέρνει στα μέτρα του.
0: Εντάξει, το ένα
1: πιο,
0: μέτρο.
1: Πιο σωστό, ας πούμε, είναι το επιχείρημά του ότι ξεβολέψαμε λίγο την αντιπολίτευση. Εκεί τους ξεβόλεψα αρκετά.
0: Okay, βέβαια.
1: Το Πασόκ πίστευε ότι είναι σίγουρα δεύτερο. Εντάξει, σίγουρα το ξεβόλεψα.
0: Αλλά πλέον και αυτή η σιγουριά της Ελλάς ότι θα είναι δεύτερη αρχίζει να αμφισβητείται από πολλούς, ακόμη και από δημοσκόπους.
1: Καλά, εδώ ακούς τους άλλους ότι θα είναι πρώτη η Ελλάς. Δηλαδή είναι σίγουρη ότι θα είναι δεύτερη. Δηλαδή.
0: Όχι, αλλά πριν ένα μήνα.
1: Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο, καταλαβαίνω.
0: Όχι, άλλο λέω. Αλλά πριν ένα μήνα. Υπήρχε αυτή η αίσθηση και γενικότερα πέρα από την Ελλάδα ότι καθαρίζει το ντέρμπι της δεύτερης θέσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αρχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: αλλά
0: φαίνεται ότι έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει και αντιμετωπίζει φθορά από εδώ
1: ναι,
0: και πέρα.
1: Γιατί στο κέντρο δεν μπορεί να πάει εύκολα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι το αφήγημά τους. Αν αρχίζουν να αμφισβητούν τον εαυτό τους, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε πώς ξεκινήσουν και οι δηλώσεις.
0: Ναι, σωστά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Δημήτρης Γιαννίδης μας ενημερώνει ότι στα επόμενα λεπτά θα έχουμε και τις δηλώσεις, οπότε θα συνδεθούμε
12: με το Υπουργείο Εξωτερικών για να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Ρούμπιου και τις ερωτήσεις οι οποίες θα τεθούν. Δύο θα είναι από Έλληνες συναδέλφους και δύο από τις Ηνωμένες Πολιτείες που συνοδεύουν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο ταξίδι του. Μία επίσκεψη στην χώρα μας που δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα, όπως παραδοσιακά, με εξαίρεση το 2020, νομίζω ήταν ο κύριος Πομπέο, ο οποίος είχε έρθει τότε και αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών, πάλι κυβέρνηση Τραμπ, μόνο στην Ελλάδα και δεν είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Έχουμε και ενημέρωση από τη Μαρία Τσελινίκου, τη συνάδελφο που βρίσκεται εκεί. Κάνουν τεστ τοίχου, μας γράφει τώρα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουν σιγά σιγά οι δηλώσεις. Έχουν προσέξει πολύ, μας γράφει η Μαρία, τους Αμερικανούς συναδέλφους. Σε μου βάλει σε ωραία αίθουσα με καφέδες, ενώ η δική μας είναι λίγο όρθιοι.
12: Φιλοξενία.
11: Έτσι, μπράβο. Είμαστε φιλόξεροι εμείς. Λοιπόν, χτες αναφερθήκαμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, και στο καρφί που πέταξε σχετικά με αυτούς που δεν πήγαν στην εκδήλωση.
12: Για τον κύριο Δένδια, μετά από καιρό. Γιατί είχε αφήσει λίγο αυτή την κόντρα.
11: Δεν ξεχνάει. Και χτες είχαμε τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη πάνω σε αυτό που ξεκάθαρα κάλυψε τον κύριο Δένδια. Έτσι, φυσιολογικό.
12: Προφανώς. Για να ακούσουμε.
13: Ο κ. Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση επαναλαστική.
12: Εντάξει, και χωρίς μεγάλο άδειασμα βέβαια του κ. Γεωργιάδη, αλλά προφανώς είπε το αυτονόητο ότι ο Υπουργός Άμυνας ήταν κάπου που δεν μπορούσε να αποουσιάσει όταν βλέπει ο ομολόγος.
11: Ο Γεωργιάδης δίνει μάχες και τα γνωστά και δίνει μάχες. Είναι αλήθεια. Διάβασα σήμερα και το συζητάζαμε μαζί και από χθες για τον κύριο Μεϊμαράκη, ότι ενδεχομένως τον δει την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός.
12: Ναι, το γράφεται σε διάφορες στήλες σήμερα, μέχρι χθες το απόγευμα. Κλεισμένο, δεν το λέει κανένα στο ραντεβού. Υπήρχε μια επικοινωνία για να βρεθούν. Τώρα αν θα γίνει την Παρασκευή, εντάξει, ας έχουμε μια επιφύλαξη για τη μέρα. Ότι θα βρεθούν κάποια στιγμή για να δοθεί το μήνυμα ότι δεν είναι και όλοι οι πρώην πρόεδροι του κόμματος απέναντι, θα γίνει αυτό το ραντεβού.
11: Θέλει να τον μαλώσει.
12: Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι αυτό, δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα από πουθενά. Το αντίθετο, για να δείξουν ότι οι σχέσεις είναι μια χαρά και ότι η απουσία δεν ήταν σκόπιμη. Ναι. Πραγματικά και εκεί υπήρχε λόγος για τον κύριο Μεϊμαράκη να βρίσκεται στις Βρυξέλλες.
11: Αν ήταν εκεί όμως δεν θα γίνονταν ραντεβού. Έτσι είναι. Δηλαδή, ξέρεις.
12: Το ραντεβού παίζει ρόλο στο να βγει προς τα έξω, να φανεί αυτό το καλό κλίμα. Γιατί πάντα υπάρχουν και δύσπιστοι, Αντώνη μου.
11: Μήπως τους έπιανε όλους ο Γεωργιάδης.
12: Υπάρχουν δύσπιστοι.
11: Τι σημαντικό έχετε, εδώ είναι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ μου στην Κάρπαθο ήρθα. Έλα κι εσύ.
12: Γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα στο Στρασβούργο, Αντώνη. Και η παρουσία εκεί των Ελλήνων ευρωβουλευτών είναι πάρα πολύ κομβική για να μπαίνουν θέματα σε συζητήσεις που οι Ευρωπαίοι δεν περνάει από το μυαλό τους να τα θέσουν.
11: Πού να περάσει από το μυαλό τους?
12: Σαν Βελανίδια ήτανε.
14: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους?
11: Ασυδοσία εργαζομένων, τύρανοι μισθωτοί.
12: Δικό σου, εδώ είναι που λέμε, με αφήσεις να παίξει και σου λέω δικό σου.
11: Εντάξει. Ήτανε μια έκθεση για την ψυχική υγεία των εργαζομένων και είπε η κυρία Μελέτη, εγώ θα το κάνω viral. Θα μιλήσω για τους εργοδότες. Πόσο δύσκολα περνάνε.
12: Πόσο αντιεπαγγελματίες είναι κάποιοι εργαζόμενοι.
11: Ναι, εντάξει. Το ζούμε αυτό καθημερινά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόμενοι των 700-800 ευρώ που βασανίζουν τους εργοδότες τους.
12: Και τους κάνουν bullying.
11: Εντάξει τώρα, γιατί να πρέπει να γίνονται αυτά, γιατί να μην μείνει στο προφανές? Ήταν μια συγκεκριμένη έκθεση και βάζει ένα θέμα στο οποίο, εντάξει, παρουσιάζει τη χώρα μας τώρα, λέει αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο, σίγουρα.
12: Είπε να πρωτοτυπήσει.
11: Ναι, πήγε να πρωτοτυπήσει. Εντάξει,
12: δηλαδή, όταν πας να πρωτοτυπήσεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
11: Ναι. Έχασε και κέρδισε, λες.
12: Εσύ πες μου, πώς ακούστηκε.
11: Και είχαμε νέο χτύπημα Ευάγγελου Βενιζέλου.
12: Για να ακούσουμε.
15: Το εξής, εάν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε αποδεχθεί την πρότασή μου να ζητηθεί για την υπερψήφιση του πρώτου μνημονίου η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, όπως και έπρεπε, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί για όλους μας τελείως διαφορετικά.
12: Το έχει ξαναπεί αυτό ο κύριος Βενιζέλος, αλλά τώρα εξής ήταν. Ο κύριος Βενιζέλος παρακολουθούσε την ομιλία του κύριου Σαμαρά χθες στο συνέδριο του Βήματος. Ο κύριος Σαμαράς παρακολουθούσε την ομιλία του κύριου Βενιζέλου. Οπότε ήταν και ένας μεταξύ τους να θυμηθούμε τις καλές μας στιγμές. Και να καρφεί για τους άλλους.
11: Να θυμηθούμε ποιους αγαπάμε και ποιους δεν αγαπάμε, κυρίως από τα παλιά, και να πούμε και τα καρφάκια μας που, εντάξει, τα ξέρουμε.
12: Πάντως εκείνο το διήμερο που κλήθηκε να αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ αν θα πάει με τους 180 για να ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο να δεσμεύσει τη Νέα Δημοκρατία ή όχι, είχε φοβερό παρασκήνιο που έχουν διηγηθεί μια ιστορία που ο κ. Βενιζέλος, ενώ ήταν υπουργός και συμμετείχε σε όλες αυτές τις αποφάσεις, γινόταν μια σύσκεψη για να αποφασιστεί ακριβώς αυτό, 180-150, και δεν τον είχαν φωνάξει και ανοίγει μόνος του την πόρτα, γιατί έμαθα ότι ήταν σε ένα γραφείο της Βουλής και τους βλέπει μέσα και λέει τι γίνεται εδώ, λέει συζητούσαμε αυτό για να μην ακουστεί η άποψή του και να πάρουν την απόφαση. Είναι μια φοβερή σκηνή. Το παρασκήνιο που λένε κάποιοι ότι ο κύριος Σαμαράς εκείνη την ημέρα με τους συνεργάτες του ήταν σε ένα γραφείο και περίμενε να ακούσουν τι θα πει το ΠΑΣΟΚ, και αν έλεγε 180 Μπορεί να τα ζήγησαν και λίγο διαφορετικά. Ήταν φοβερό παρασκήνιο εκείνης εποχής. Εντάξει, την συνέχεια τη θυμόμαστε όλοι.
11: Λίγο πιο πίσω οι δηλώσεις Γιάννη, αλλά σίγουρα στην εκπομπή του Γιώργου Μουρούτη και του Δημήτρη Στούμπο θα τις μεταδώσουμε. Μείνετε δηλαδή συντονισμένοι στον Sky, γιατί νομίζω θα ακουστούν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με βάση και αυτό που είδαμε στις ανακτήριες δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών.
12: Ναι, όντως, και περιμένουμε να δούμε αν θα τεθεί στις ερωτήσεις προς τον κύριο Ρούμπιο το θέμα των ελληνικών σχέσεων, πώς θα σταθεί απέναντι σε αυτό, κυρίως στις απειλές που υπάρχουν απέναντι στην χώρα μας, και βεβαίως να δούμε από τις δηλώσεις των δύο και στο πλαίσιο των συμφωνιών που αναμένεται να υπογραφούν, αλλά και το πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.
11: Εμείς πριν σας αφήσουμε να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθούν ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Στούμπος. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10, που θα έχουμε και πολύ ρεπορτάζ από τη σημερινή συνάντηση.
12: Καλή σας ημέρα.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ στο βολέι.
16: Ποιο βολέι?
17: Ποιο ματς?
16: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
20: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις κουπονιά αγορών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
21: Εδώ είμαστε!
20: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω
25: Κόσμος 96,5.
26: Η ώρα είναι 11.
25: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
27: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες στο δρόμο Πόρου Σκάλας, όταν 21χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δεν φαίνεται να εμπλέκεται άλλο όχημα στο δυστύχημα. Το Τμήμα Τροχαίας Εργοστολίου διερευνά τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μετά το τραγικό δυστύχημα στις Σάμες με θύμα 53χρονο εργαζόμενο, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 4 ατόμων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ιδιοκτήτης της ξενοδοχειακής μονάδας και ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Για την υπόθεση έχουν παραγγελθεί αυτοψία από την επιθεώρηση εργασίας, καθώς και νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. 4 αλλοδαποί, 2 ενήλικες και 2 ανήλικοι συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς λίγο πριν ταξιδέψουν για Μιλάνο. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν αυστριακά δελτία ταυτότητας, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές δεν αντιστοιχούσαν στα πραγματικά του στοιχεία. Τα έγγραφα και οι κάρτες επιβίβασης κατασχέθηκαν και αναμένεται να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο γνησιότητας. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ενήλικη υπήκοος Τουρκίας, για την οποία διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει και παρέμενε παράνομα στη χώρα. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα ταξιδιωτικά έγγραφα. Διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο ίδρυυσης στις περιοχές Βασιλικάδες, Μεσοβούνια, Πλαγιά και Κονιδαράτα της Δημοτικής Ενότητας Ερίσου. Σήμερα από τις 8.30 το πρωί μέχρι το πέρας των εργασιών η υδροδότηση θα αποκαθίσταται σταδιακά. Στην Κεφαλονιά σήμερα και αύριο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης και Κατερίνα Σπυριδάκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση με φορείς του τουρισμού και ανοιχτή εκδήλωση με θέμα περιβάλλον και τουρισμός στην Κουργιαλένιο Βιβλιοθήκη. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα επισκεφθούν την υπηρεσία δόμησης Αργοστολίου και τον Υπερίωνα στο Λιξούρι. Στο επίκεντρο του Υπουργείου Πολιτισμού βρέθηκαν τρεις σημαντικές παρεμβάσεις για την Ιθάκη: η Σχολή Ομήρου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως και το Σπήλαιο των Νυμφών. Ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας συναντήθηκε χθες με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου. Συζητήθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες αδειοδότησης και οι χρηματοδοτήσεις με στόχο να διαμορφωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις παρεμβάσεις. Η προετοιμασία θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, ενώ στις 26 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αραιή συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η ανεμία από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
25: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ωραία μέρα.
1: Ναι και σήμερα καλή είναι.
0: Και κυρίως μέρα για βόλτα. Ναι, αυτή την ώρα είναι η ωραιότερη για όποιον μπορεί.
1: Να κάνει τη βολτίτσα του. Μάλιστα.
25: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, να πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος.
0: Βάμβακος.
1: Ναι, το βαμβάκι. Μες. Αυτό. Λοιπόν, ναι, είναι η Παγκόσμια του ημέρα, γιατί να μην έχει.
0: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, πάμε στο 1571, όπου ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό στόλο του Σουλτάνου Σελίμ του Δευτέρου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς την Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. Νομίζω ότι σήμερα, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη, σήμερα γίνεται εκεί στον Αρχάγγελο.
0: Εδώ,
1: ναι, στην πλατεία εκεί των Αρχαγγέλων. Επειδή λέγεται πλατεία, νομίζω, ναυμαχίας της Ναυπάκτου.
0: Έχει και το...
1: Έχει και μία στήλη εκεί, ακριβώς, και τα λοιπά. Ναι. Ναι, γίνονται δοξολογίες. Μάλιστα. Γίνεται επίσης, αν δεν κάνω λάθος, κατάθεση στεφάνων. Όπως γίνεται, δηλαδή κάθε χρόνο, νομίζω λίγο αργότερα μπορεί να έχουμε και το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Επίσης να πούμε και κάτι, ότι η Ναύπακτος λεγόταν Νομίζω Λεπάντο.
0: Δεν ξέρω.
1: Λεπάντο. Λεπάντο λεγότανε. Ναι.
0: Τηλεοπτικό σταθμό τη Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό ήταν Λεπάντο. Ήταν η παλιά τη ονομασία. Μάλιστα. Έτσι λεγότανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης το 1825 σαν σήμερα εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, της μετέπειτα δηλαδή εφημερίδας της κυβέρνησης, έτσι.
0: Ναι.
1: Διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
0: Μάλιστα. Σήμερα μου έκανε εντύπωση ένα επώνυμο που άκουσα, ο πρόεδρος των Ψαράδων στην Αττική. Πώς μπορεί να λέγεται, ξέρεις? Τσιπούρας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Όνομα και πράγμα, μου έκανε εντύπωση. Τον άκουγα το πρωί στην τηλεόραση. Χρήστος Τσιπούρας.
1: Μπράβο του.
0: Ήταν, είναι η συγκυρία. Δηλαδή κάτσε τώρα αυτό.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Ακριβώς. Αυτό βέβαια φαντάζομαι ότι οι πρόγονοί του, έτσι, θα ήταν ψαράδες. Επίσης, κάποιος από όλους θα έβγαζε τσιπούρες και τον βγάλανε ο Τσιπούρας.
0: Α, το επώνυμο.
1: Γιατί συνήθως τα περισσότερα από τα επώνυμα που έχουμε έχουν κάτι, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κρύβουνε κάποια ιστορία.
0: Το άκουγα το πρωί. Άκουγα να του λέει ο Παυλόπουλος κύριε Τσιπούρα και κύριε Τσιπούρα. Και μετά βλέπω το όνομα από κάτω. Χρήστος Τσιπούρας, πρόεδρος Αλλιών. Λέω, κοίτα να δει σύμπτωση.
1: Λοιπόν, στα πιο πρόσφατα, το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές, οι οποίοι ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία, στη Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, δηλαδή ήταν το ΠΑΣΟΚ και η ΔΙΜΑΡ, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. Σκέφτομαι τώρα εντωμεταξύ ότι από όλους αυτούς που ακούσατε, από τη Βουλή λείπουν η ΑΝΕΛ, το Ποτάμι, η Ένωση Κεντρών, η ΔΙΜΑΡ και το ΠΑΣΟΚ υπάρχει και η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή από όλα όσα υπήρχαν τότε υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ.
0: Είναι τα κατά καιρούς κόμματα πηγολαμπίδες.
1: Διάτοντες αστέρες.
0: Διάτοντες αστέρες, ναι, καλύτεροι. Συμβαίνουν αυτά. Όπως τώρα θα είναι της Καριστιανού. Τώρα προς το παρόν δεν βλέπω κανέναν άλλον να είναι διάτον αστέρας. Παρόλο που λέει η κυρία Καριστιανού ότι θα είναι αυτόνομη.
1: Αυτοδυναμία θα έχει.
0: Πού να τη βρει, δεν ξέρω πώς θα τη βρει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το 2020, όπως βλέπετε το σαν σήμερα μας, έχει πρόσφατα γεγονότα. Το 2020 σαν σήμερα είναι μια ιστορική απόφαση, καθώς η εγκληματική οργάνωση, η Χρυσή Αυγή, λέει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς.
0: Μάλιστα.
1: Και στα ακόμα πιο πρόσφατα, στα πολύ πρόσφατα, είναι αυτά που λέμε ότι είναι σαν να μην πέρασαν μια, σαν να μην πέρασε μια μέρα, γιατί πάντα τα θυμόμαστε.
0: Για
1: το θυμόμαστε γιατί είναι πολύ κοντά μας βασικά.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει. Το 2023 σαν σήμερα,
0: ναι,
1: η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περίπου 240 ομήρους, τους οποίους είτε κάποιοι από αυτοί τελικά επέστρεψαν στα σπίτια τους και κάποιοι άλλοι επέστρεψαν ως κομμάτια στους δικούς τους. Γιατί
0: ήτανε σε συναυλία, νομίζω, έτσι.
1: Ήτανε σε ένα φεστιβάλ που γινόταν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι.
1: Το Νόβα, φεστιβάλ, ναι. Νόβα, κάτι τέτοιο.
0: Γι' αυτό ήταν τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, δεν ήτανε μόνο από εκεί, και στα κιμπούτς, ναι, εισέβαλαν.
27: και απήγαγαν ανθρώπους. Ακόμα και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, σκότωσαν μωρά, αποκεφάλισαν μωρά. Ξέρετε κάτι, η ιστορία πάντα έχει δύο πλευρές και πρέπει, αν θέλεις να είσαι σωστός και αντικειμενικός, να κοιτάξεις και τις δύο πλευρές.
0: Εξυπακούεται.
27: Δεν μπορείς μόνο μερός να λες ποιος είναι ο κακός και ποιος είναι ο καλός.
0: Βέβαια.
27: Λοιπόν, κρίνεται μετά όλο αυτό, αλλά πριν τα όσα έκαναν και ίσως και συνεχίζουν να κάνουν οι Ισραηλινοί, υπέστησαν κάτι. Οι Ισραηλινοί δε έχουν και ένα ακόμα μότο. Ποτέ ξανά.
0: Ναι.
27: Έτσι, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, νομίζω όλοι, τι έχουν υποστεί στο παρελθόν.
0: Και τι τσέκαναν οι Γερμαναράδες.
27: Λοιπόν, από κάθε άποψη αναφέρεται εδώ, είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Δεν θα κάνω εγώ τη δική μου παρένθεση και ας με συγχωρέσουν όλοι, δεν θεωρώ ότι ήταν ευνηδιασμός.
0: Τι πιστεύεις?
27: Όταν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ ξέρουν ανα πάσα στιγμή που... Θα το πω τώρα, με συγχωρείτε, δεν είναι καν ραδιοφωνικό αυτό το πράγμα, ούτε δεν ξέρουν πού ουρεί ο καθένας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν γνώριζαν ότι θα δεχθούν επίθεση.
0: Μπορεί να περίμενα να δοθεί μια ευκαιρία.
27: Αυτό ήταν το βούτυρο στο ψωμί τους.
0: Ακριβώς.
27: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μπορεί.
27: Και όταν θυμηθείτε και κάτι άλλο, λίγο μεταγενέστερο από την επίθεση του 2023... Οι Ισραηλινοί δεν ήξεραν για αυτή την επίθεση, αλλά εδώ και 10 χρόνια είχαν ήδη παγιδεύσει όλους τους βομβητές. Αυτές τους βομβητές είναι κάτι σαν κινητό τηλέφωνο που απλά σου έρχονται μηνύματα, δεν μπορείς να μιλήσεις. Τους είχαν παγιδεύσει με έναν βομβιστικό, έτσι, πώς λέγεται, μηχανισμό στο Λίβανο.
0: Μάλιστα.
27: Και έσκασαν όλοι και σκοτώθηκε κόσμος.
0: Βέβαια.
27: Έτσι, αλλά δεν ήξεραν για την επίθεση.
0: Ναι, ναι. Πιστέψαμε.
27: Λοιπόν, χρόνια πολλά. Σήμερα δύο φυσιογνωμίες της πολιτικής. Βέβαια ο ένας εντός συνόρων, ο άλλος εκτός συνόρων. Πάμε στον εκτός. Το 1952 σαν σήμερα γεννιέται ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Μη μου πεις.
27: Ναι, έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια
27: γίνεται
0: πολλά.
27: 74.
0: Μάλιστα.
27: Και βουτάει στα παγωμένα νερά της Σιβηρίας. Ανεβαίνει σε άλογα. Βέβαια τώρα έχει κλειστεί γιατί δεν πολύ βγαίνει, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Μάλιστα.
27: 74. Και σαν σήμερα το 1959 γεννιέται και ο Νίκος Δένδιας.
0: Α, ο κερκυραίος υπουργός Εθνικής Άμυνας.
27: Ναι.
0: Και εξέχων στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
27: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Εγώ θα πω ότι και σήμερα γιορτάζει ο Πολυχρόνης ο Δεδρινός, ο πρόεδρος του Φυσκάρδου.
27: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια του πολλά.
27: Τι έχει, γιορτή?
0: Ναι, Πολυχρόνης σήμερα.
27: Γιορτάζουν οι Πολυχρόνηδες. Μάλιστα. Λοιπόν, το 2013 σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ένας καλαθοσφαιριστής που σίγουρα οι πιο παλιοί τον θυμούνται. Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε και με την ΑΕΚ την δεκαετία του 60, ο Γιώργος Αμερικάνος.
0: Μάλιστα. Μορφή του της ΑΕΚ και του μπάσκετ, δεν το συζητάμε.
27: Πω. Τι θα...
0: Κάποια
27: στιγμή, εντάξει τώρα εδώ ήταν ο Αμερικάνος, αλλά κάποια στιγμή σκεφτείτε ότι όλες αυτές οι μορφές του αθλητισμού θα εκλείψουν.
0: Ναι, και θα υπάρχουν οι ξενόφερτοι.
27: Δεν είναι, δεν μιλάω μόνο γι' αυτό. Και για τους Έλληνες τους τωρινούς μιλάω. Δηλαδή, και, για παράδειγμα, ναι. Φανταστείτε, ο Γκάλης. Ο Γκάλης είναι σε μια αλφα ηλικία.
0: Ναι.
27: Και άλλοι, και πολλοί άλλοι αθλητές.
0: Ναι. Δεν θα μπορούν, δεν θα είναι του επίπεδου αυτών των.
27: Όχι μόνο. Η κάθε εποχή, έχουμε ξαναπεί, κάθε εποχή έχει το επίπεδό της. Πάντα θα υπάρχουν, αλλά τουλάχιστον αυτοί με τους οποίους μεγαλώσαμε εμείς.
0: Ναι,
27: εντάξει, εγώ δεν μεγάλωσα ακριβώς με τον Γκάλη, αλλά γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, θέλω να πω ότι κάποια στιγμή όλες αυτές οι μορφές θα εκλείψουν. Επίσης, πλέον η εθνική Αργεντινής χάνει και το μεγάλο της αστέρι.
0: Πολλά δάκρυα χθες.
27: Να πω κάτι.
0: Έλα.
27: Το σκεφτεί κάποιος, είναι πολύ συγκινητικό. να αφήνει την εθνική ομάδα. Δεν έφυγε από το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο θα συνεχίσει κανονικά με την Ίντερ Μαϊάμι, έτσι.
0: Ναι.
27: Αλλά έφυγε από την εθνική ομάδα. Είναι τόσο μεγάλη τιμή να φοράς το εθνόσημο. Όπως επίσης είναι πολύ τιμητικό για τον ίδιο τον παίκτη να αφήνει την ομάδα τη στιγμή που ο ίδιος πιστεύει ότι δεν μπορεί να της προσφέρει κάτι άλλο.
0: Και είδες το άλλο παράδοξο. Ο Ρονάλντο.
27: Καλά, εντάξει. Όχι, αυτό είναι τραγιαλαφικό αυτό το πράγμα.
0: Καραγκιόζης. Όταν είδε ότι η εθνική χωρίς αυτόν έριξε 4, γυρνάει τώρα κυρίες και κύριοι και λέει: είμαι στη διάθεση της εθνικής. Που πάντρε Καραμήτρο, τέτοιος εγωισμός, νόμιζες ότι θα καταποντιστεί η εθνική επειδή θα έφευγες εσύ? Ο εγωισμός δηλαδή στον υπέρτατο βαθμό, έτσι.
27: Πραγματικά.
0: Δεν πάει άλλο.
27: Εγώ...
0: Και τώρα ξεφτιλίζεται.

0: Τον είδα να βάζει τον εαυτό του μπροστά. Ο άλλος πέθαινε για τον εαυτό του. Η διαφορά μεγάλη. Γι' αυτό και ποτέ δεν υπήρξα θαυμαστής του Ρονάλντο. Ποτέ. Λόγω του τον έβλεπα. Δηλαδή ο άνθρωπος και μέσα σε ολόκληρη την ομάδα αγνοούσε τους πάντες. Όλους τους συμπαίκτες του. Οι οποίοι του πασάρανε για να βάζει τα γκολ. Γιατί δεν έπαιρνε την μπάλα από μόνος του να κατέβει να βάλει τον γκολ. Κάποιος του δίνει πάσα.
1: Λοιπόν, να πάμε στον καιρό μας, να δούμε πώς αυτός θα εξελιχθεί. Λοιπόν, φαίνεται ότι και σήμερα καλός θα είναι ο καιρός. Εν τω μεταξύ, εγώ στις προβλέψεις βλέπω μόνο αύριο το βράδυ πολύ λίγη βροχή, την Πέμπτη δηλαδή, και την Παρασκευή καλός καιρός. Το Σάββατο είναι που θα βρέξει, ενώ την Κυριακή πάλι θα είναι σε καλά επίπεδα και η θερμοκρασία.
0: Μέρα παραμέρα δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι θα μας πάει, χωρίς όμως κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόβλεψη για σήμερα, δηλαδή καλός καιρός, χωρίς βροχές. Λίγη συννεφιά φαίνεται ότι θα έχει, εντάξει, όμως είναι κάτι συνηθισμένο. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουμε 24,4, παρακαλώ.
0: Μια χαρά είναι. Πάμε και στα φαρμακεία.
1: Λοιπόν, μαρκά του Ελένη για το Αργοστόλι, Στυλιανή Ελευθερά του Χαράλαμπος Φλαμπουράρης για το Λιξούρι.
0: Μάλιστα.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Λοιπόν, στον λίγο χρόνο που μας απομένει, μπορούμε να πούμε πρωτίστως ότι όσον αφορά το χθεσινό θανάσιμο τροχαίο που είχαμε εκεί στο δρόμο αυτό, Σκάλα Πόρος, τουλάχιστον αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπήρξε εμπλοκή αλλού οχήματος. Ναι. Δηλαδή, δυστυχώς ο νεαρός 21 ετών, το είπαμε και χθες να το ξαναπώ και σήμερα, 21 ετών.
0: Έπεσε από μόνος.
1: Ναι, φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούμε να μάθουμε περισσότερο γι' αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι. Γιατί χάθηκε ο έλεγχος, αν υπήρχε κάποιος αυτό της μάρτυρας ή κάποιος εκεί κοντά που να είδε το σύμβαν, ενδεχομένως να μπορούσε να πει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι τέτοιο.
0: Και από τις ανακρίσεις που έχει κάνει τροχέα, κάτι τέτοιο φαίνεται.
1: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Τώρα όμως, είχαμε και 4 συλλήψεις.
0: Είχαμε 4 συλλήψεις για το θανατηφόρο ατύχημα που έγινε στην περιοχή Σβορονάτα Άμες. Μετά το τραγικό δυστύχημα με το θάνατο του 53χρονου στις Άμες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 4 ατόμων σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της ξενοδοχειακής μονάδας, ο εργοταξιάρχης και άλλα πρόσωπα που σύμφωνα με πληροφορίες συνδέονται με την εκτέλεση των εργασιών. Για την υπόθεση έχουν ήδη παραγγελθεί προβλεπόμενες ενέργειες, μεταξύ των οποίων αυτοψία από την επιθεώρηση εργασίας, καθώς και νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Παράλληλα συνεχίζονται έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν, ευθύνες σύμφωνα με τον νόμο. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στο χώρο του εργοταξίου. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι με αστυνομικό δελτίο.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

0: 5.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε 4 συλλήψεις στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς.
1: Ναι.
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών 4 άτομα που επιχείρησαν να ταξιδεύουν προς το Μιλάνο με έγγραφα τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν αντιστοιχούσαν στα πραγματικά τους στοιχεία.
1: Ναι.
0: 4 αλλοδαποί λοιπόν συνελήθησαν το πρωί της 6ης Οκτωβρίου, χτες δηλαδή, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον κρατικό αερολιμάνα Κεφαλονιάς, λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης της Ryanair με προορισμό το Μιλάνο. Mm. Οι συλληφθέντες ήταν 2 ενήλικες και 2 ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να ταξίδευαν χρησιμοποιώντας έγγραφα ταυτοποίησης που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων των 4 επιβατών, οι οποίοι πρόκειται να επιβιβαστούν σε πτήση της Ryanair από Κεφαλονιά προς Μιλάνο. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε.
1: Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ταξιδιώτες έκαναν χρήση αυστριακών δελτίων ταυτότητας. Είχαν αυστριακές ταυτότητες δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία αυτά δελτία δεν αντιστοιχούσαν όμως στα πραγματικά τους στοιχεία. Τα έγγραφα κατασχέθηκαν μαζί με τις κάρτες επιβίβασης. Τα αξιαρχές βεβαίως προχώρησαν στη σύλληψη των 4 ατόμων, ενώ τα κατασχεθέντα έγγραφα πρόκειται να αποσταλούν για εργαστηριακό έλεγχο και εξέταση γνησιότητας, να δουν δηλαδή μήπως έχουν κλαπεί κιόλας, έτσι.
0: Μπορεί.
1: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η περίπτωση μίας εκ των ενηλίκων υπηκόου Τουρκίας, για την οποία, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και παρέμενε παράνομα σε αυτήν. Ήτανε παράνομα στην Ελλάδα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι αρχές εξετάζουν πλέον το σύνολο των στοιχείων που προέκυψαν από τον έλεγχο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο, αυτό είναι λοιπόν το θέμα, αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα έγγραφα, δηλαδή αυτό, αν τα κλέψανε.
0: Πρέπει να κάνουν πολύ καλή δουλειά, γιατί αν θυμάσαι.
1: Δεν περνάει κανείς.
0: Κάθε χρόνο
1: είναι τόσο καλά τα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις από τον έλεγχο.
0: Ενώ θυμάσαι μια εποχή, κάθε μέρα είχαμε και πιάσαν 5, πιάσαν 3, πιάσαν 2, πιάσαν 1. Το είχαν πάρει χαμπάρι ότι περνάγανε εύκολα.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν περνάς εύκολα από όλους αυτούς τους ελέγχους, δηλαδή γίνεται έλεγχος.
0: Αλλά δεν το περιμένανε.
1: Δεν το περιμένανε, εντάξει.
0: Και βέβαια το Σεπτέμβριο είχαμε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στα Ιόνια.
1: Τώρα, το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στην εδαφική αρμοδιότητα των ομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου σημειώθηκαν 22 τροχαία ατυχήματα έναντι 28 του 25.
1: Α, πολύ καλό.
0: Κανένα θανατηφόρο τροχαίο.
1: Μπράβο.
0: Έναντι 3 του 25.
1: Α, είχαμε 3 του 25 θανατηφόρα,
0: Βέβαια, 2 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό έναντι 4 το 25.
1: Μάλιστα.
0: 20 τροχαία ατυχήματα με ελαφρό τραυματισμό έναντι 21.
1: Μπράβο ρε παιδί μου.
0: 25.
1: Μπράβο, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό.
0: Κάνε
1: γιατί υπάρχει μείωση.
0: Δεν είχαμε, ενώ το 25 είχαμε 3 νεκρούς. Είχαμε 3 σοβαρούς τραυματίες, ενώ είχαμε 4 το 25. Και 24 ελαφρά τραυματίες, ενώ το 25 είχαμε 32.
1: Ακριβώς.
0: Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η απόσπαση προσοχής του οδηγού.
1: Βέβαια.
0: Κοιτούσε αλλού δηλαδή.
1: Κοιτούσε, εν πάση περιπτώσει.
0: Η παραβίαση προτεραιότητας, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση της σήμανσης, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και βέβαια οι υπηρεσίες τροχέας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα.
1: Πάντα.
0: Εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων που αναπτύχθηκαν το Σεπτέμβριο του 26, βεβαιώθηκαν συνολικά 5.500 παραβάσεις. Από τις παραπάνω παραβάσεις ξεχωρίζουν 122 για οδήγηση υπό την επίρρεια υπνοπνεύματος, μεθυσμένη δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: 565 για υπερβολική ταχύτητα. 1.284 για μη χρήση προστατευτικού κράνους. 130.
1: Δηλαδή σχεδόν το 1 πέμπτο, ε.
0: Ε, βέβαια. 130 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση. 34 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. 25 για ηχορύπανση, οι εξατμίσεις δηλαδή, δούλευαν, ήταν κομμένες. 19 παραβίασαν τον ερυθρό σηματοδότη. 14 οδηγούσαν επικίνδυνα. 141 δεν είχαν άδειες ικανότητας οδήγησης.
1: Αυτή δεν το καταλαβαίνω, πού πάνε έτσι?
0: Αυτό, ρε παιδί μου, παίρνουν άδεια από το, από τη σημαία,
1: από τη σημαία,
0: και οδηγούν το αυτοκίνητο.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή αυτό είναι το πιο, νομίζω, είσαι δολοφόνος.
0: Ε, βέβαια.
1: Μπορεί να ξέρεις να οδηγείς, μπορεί να σου έχουν πάρει το δίπλωμα, αλλά ρε παιδί μου, αν στο έχουν πάρει, στο έχουν πάρει για κάποιο λόγο.
0: Γιατί σου παραβάτης, δεν σου πήρανε για έτσι. 59 για στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολέου και 95 για κταίο. Τώρα τι να πούμε εμείς?
1: Και μη χειρότερα.
0: Να ξαναπούμε πάλι τα ίδια και τα ίδια?
1: Έχουμε γίνει γραφικοί, πιστεύω.
0: Βέβαια. Είναι δυνατόν να τους λέμε μη πίνετε και αυτοί να πίνουν?
1: Να πω κάτι και αυτό, δηλαδή κάπου και ο άλλος πρέπει να μπορεί να το καταλάβει και μόνος του, ότι ούτε τα ίδια αντανακλαστικά έχεις όταν πίνεις, ούτε την ίδια προσοχή. Σίγουρα δεν μπορείς, οι αισθήσεις σου εκείνη την ώρα δεν λειτουργούν όπως όταν είσαι νυφάλιος.
0: Εγώ την Κυριακή που πήγαμε με την Έφη στο, στην Άσο,
1: ναι, ναι,
0: μας φέρανε κρασί. Και λέει η Έφη,
1: ναι,
0: επειδή εγώ οδηγώ,
1: ναι, θα πιει ο κύριος Δημήτρης.
0: Εκεί πιω εγώ ένα ποτήρι κρασί. Αλλά εκείνη δεν είπε, μου έκανε εντύπωση και λέω,
1: όχι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, είδατε που έχουμε
0: αυτή
1: φτάσει.
0: Αυτή είναι η φίλη μας η καλή.
1: Λοιπόν,
0: αγαπάνε που... και εμάς, αγαπάνε και
1: εμάς. Εγώ άλλο θέλω να πω, σε τι σημείο έχουμε φτάσει να θεωρούμε, το να μας κάνει έκπληξη το αυτονόητο και ακριβώς, το σωστό.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτό είναι το χειρότερο.
0: Είναι.
1: Να, τέλος πάντων, ναι.
0: Αλλά να ξέρεις το πόσο ασφαλής αισθάνθηκα ότι θα γύρναγα πίσω από την Άσο, τουλάχιστον από αυτή την πλευρά. Γιατί δεν ξέρεις στον δρόμο τι μπορεί να σου
1: πει. Ναι, ναι, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Από την.
0: Και
1: από
0: με τόσα κατσίκια, πόδια, αρνιά στον δρόμο. Τουρίστες.
1: Και λοιπόν, τουρίστες που δεν ξέρουν και τους δρόμους.
0: Αλλά όταν ακούς αυτή τη λέξη, λες, να ρε παιδί μου, υπάρχουν και συνετοί οδηγοί. Και χαίρεσαι που είναι και φίλοι σου. Το κυριότερο. Λοιπόν, ο άλλος τρέχει μέσα στην πόλη,
1: ναι,
0: ενώ ξέρει ότι το όριο ταχύτητος είναι 30. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που τρέχουν. Και εδώ μέσα στο Αργοστόλι παραβιάζουν το όριο. Πολλοί. Επίσης αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχουν μάθει να κρατάνε τις αποστάσεις ασφαλείας.
1: Ναι, εντάξει, ισχύει και αυτό κάπως, κάπως, δεν θα πω εντελώς, γιατί...
0: Επειδή
1: ναι,
0: πάνε με μικρή ταχύτητα.
1: Ναι, νομίζουν ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να σταματήσουν. Ναι. Ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όχι σε όλες. Και τώρα, ειδικά αγαπητοί φίλοι, που θα αρχίσει να βρέχει κιόλας, φροντίστε να κρατήσετε τις αποστάσεις ασφαλείας.
0: Διότι οι δρόμοι,
1: γιατί
0: είναι τσουλήθερες.
1: Γιατί πάντα ο πίσω φταίει, έτσι.
0: Βέβαια. Αυτό ίσως δεν το ξέρουν.
1: Το γνωρίζουν, νομίζω, δεν νομίζω. Να,
0: άμα
1: είναι
0: το γνωρίζουν, γιατί πάνε και κολλάνε από πίσω?
1: Δεν το ξέρουν. Να μου τώρα. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι δεν το ξέρουν.
0: Εμένα μου κόλλησε για άλλη. Αφού είχα πεζό να περάσει, σταμάτησα να περάσει ο πεζός. Και ήρθε Γιάννη και κόλλησε από πίσω. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Δεν μου έκανε ζημιά.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν είχε τη δέουσα προσοχή πάνω στη στροφή.
1: Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο. Είδαμε ένα ρεπορτάζ σε άλλο κεφαλονίτικο site, το οποίο όμως πρέπει να το πούμε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο σαν κίνηση. Θυμάστε τον νεαρό ο οποίος κατεβαίνοντας κάποια στιγμή με ένα πατίνι από τα Προκοπάτα είχε συγκρουστεί με ένα άλογο και είχε μεταφερθεί μάλιστα και στην Αθήνα. Λοιπόν, το θυμόμαστε, έτσι. Λοιπόν, αυτός ο νεαρός βρέθηκε χθες στο γεφύρι της Αγίας Βαρβάρας και καθόταν και το καθάριζε.
0: Καθάριζε το γεφύρι.
1: Ναι, σκούπιζε τη γέφυρα.
0: Από τις βρωμιές που πετάγανε τα αυτοκίνητα που περνάγανε.
1: Δεν ξέρω τώρα αν ήταν από βρωμιές ή από οτιδήποτε άλλο. Σκούπιζε τη γέφυρα όμως. Θέλω
0: μπράβο
1: να πω, δηλαδή, μία κίνηση.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, δεν θα τη δεις.
0: Ευαισθησίας.
1: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να τη δεις.
0: Βέβαια.
1: Είναι τρομερό, έτσι. Τρομερό.
0: Μπράβο στο παιδί. Μπράβο του. Έγινε καλά, δηλαδή. Γιατί για να μπορεί
1: ναι,
0: να
1: είναι σε καλή κατάσταση από όσα μπορώ να γνωρίζω και εγώ. Ναι. Είναι σε καλή κατάσταση το
0: μπράβο
1: παιδί.
0: Μπράβο στο παιδί. Μπράβο, μπράβο. Και ευτυχώς που δεν είχε δυσάρεστες εξελίξεις το τρακάρισμά του με το άλογο.
1: Παρολίγο να έχει, αλλά ευτυχώς όλα πήγανε καλά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση από το Δήμο Αργοστολίου που αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε η τσιμεντόστρωση 450 μέτρων δρόμου στα Βλαχάτα. Η παρέμβαση έγινε στην περιοχή του Φαγιά. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τσιμεντόστρωσης σε χωμάτινο τμήμα δημοτικής οδού στην περιοχή Φαγιάς της Δημοτικής Κοινότητας Βλαχάτων στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος Αργοστολίου για την αποκατάσταση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου. Η παρέμβαση αφορά συνολικά 450 μέτρα χωμάτινης οδού τα οποία πλέον έχουν τσιμεντοστρωθεί βελτιώνοντας τις συνθήκες πρόσβασης και μετακίνησης στην περιοχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Αργοστολίου, οι συγκεκριμένες εργασίες εντάσσονται στην εργολαβία αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αργοστολίου. Μέσω αυτής της συγκεκριμένης εργολαβίας πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου που παρουσιάζουν ανάγκες αποκατάστασης ή βελτίωσης, μεταξύ των οποίων και χωμάτινοι δρόμοι της Δημοτικής Κοινότητας. Στην περίπτωση της περιοχής Φαγιάς στα Βλαχάτα, το αντικείμενο των εργασιών ήταν η τσιμεντόστρωση συνολικού μήκους 450 μέτρων και οι εργασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και αποτελεί μέλος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για το δημοτικό οδικό δίκτυο.
1: Κάποιος ακροατής νομίζω ότι μας παίρνει τηλέφωνο.
0: Μας παίρνουν τηλέφωνο.
1: Ναι.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα, στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδά μας. Και βεβαίως, όπως κάθε μέρα, θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Επίσης, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Κόντρα, σφοδρές συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών με την αστυνομία, αλλά αυτά στην Γαλλία. Και μάλιστα, όπως αναφέρει εδώ το πρώτο σέλιδο και ο τίτλος, ξεχυλίζει η οργή στην Γαλλία. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά δεν έχουμε καταλάβει. Όχι μόνο εμείς, γενικά νομίζω πολλοί κόσμος δεν έχει καταλάβει το γιατί γίνονται όλα αυτά. Επίσης, αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα προπήλαια, το μήνυμα Ρούμπιο στην Αθήνα και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Η εφημερίδα Τα Νέα, πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Στην Ισπανία έχουν εξεχηθεί στους δρόμους γιατί υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, ίσως και μεγαλύτερο από εδώ ακόμα. Επισπεύδεται η διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου και ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης υπάρχει και άλλο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα, αυτό μαύρη τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Ενώ η Washington Journal επισημαίνει πως η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ευρώπη. Η εφημερίδα Απογευματινή, νόμος Σκούπα από Πιερακάκη, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρύπτο καζίνο. Πρόστιμα έως και 50.000 ευρώ. Υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι, και η ΕΕΠ, δηλαδή η Ένωση Εποπτείας και Προστασίας Παιγνίων κτλ. Κτλ. Έχει βγάλει πολλά. Εν τω μεταξύ υπήρχαν πάρα πολλοί ακόλουθοι όλων αυτών που έχουν φάει τις μηνύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί ακόλουθοι στα προφίλ τους στο Instagram και μεγάλη κομπίνα 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ είναι ακόμα περισσότερα. Από τον Mr. Trust TV, τον Φίλιππο Καμπούρη. Οι 25 εταιρείες, φαντάσματα, οι εχειράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ. Μάλιστα.
1: Το τι έχει γίνει στις τηλεοράσεις δεν λέγεται για τον Καμπούρη.
0: Χαμός.
1: Χαμός δεν πει τίποτα. Και βγαίνει ο δικηγόρος του και λέει ότι όλα είναι ψέματα. Χρωστάνε, λέει, απλά θα πληρώσουν σε δόσεις και θα φεθούν ελεύθεροι.
0: Μα τι θα πληρώσουν σε δόσεις, 1,5 και 6,5 όπως λέει εδώ η εφημερίδα εκατομμύρια.
1: Είναι, λέει, χρέη, δεν είναι, λέει, απάντη.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ο κύριος Νουζέλας.
0: Νουλέζας.
1: Ναι, ο Κουλέζας.
0: Νουλέζας.
1: Νουλέζας, ναι, ο δικηγόρος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινή, γιατί έχει ακόμα δύο θεματάκια. Στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο 95 εκατομμυρίων ευρώ και μήνυμα από την ΠΝΙΚΑ και το τετ-α-τετ με τον Κυριάκο. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, επενδύσεις και τεχνολογία στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο. Η εφημερίδα Καθημερινή στον πάγο Μετροπόντικας στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Υπάρχει εδώ λοιπόν αυτό το θέμα, το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν να πέσουν τα σπίτια τους να τους πλακώσουν, γιατί αυτό φοβούνται στην πραγματικότητα, ότι αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Λοιπόν, επίσης τα φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Εκεί η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Έχει ξεφύγει πραγματικά.
1: Είναι τραγικά τα γεγονότα που γίνονται εκεί. Είναι τραγικά. Και κάποιοι φοβούνται ότι ενδεχομένως, σήμερα το άκουγα το πρωί στην τηλεόραση από τους δικούς μας, ότι φοβούνται μήπως αυτό έχει αντίκτυπο και στους δικούς μας μαθητές. Διότι λέει...
0: Α, μην ξεσηκωθούν και οι δικοί μας, ναι, μην πάρουν, ναι, παράδειγμα.
1: Ναι. Γιατί λέει τα αιτήματα είναι συναφή με τα δικά μας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι άκουγα το πρωί στην τηλεόραση. Το είπε ο Παυλόπουλος. Πολλοί το φοβούνται, λέει, αυτό τώρα εδώ.
0: Ναι, νομίζω ότι όχι και άδικα. Ναι, γιατί ένα από τα θέματα, εν πάση περιπτώσει, που υπήρχαν, γι' αυτό είπα εγώ πριν ότι γίνονται, ότι γίνεται, απλά δεν έχουμε καταλάβει τους λόγους για τους οποίους γίνεται. Τους λόγους τους ξέρουμε στην πραγματικότητα. Ένα από αυτά που λένε είναι ότι οι τάξεις τους είναι μικρές, ναι, ή τα τμήματα είναι υπεράριθμα σε μαθητές. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά για μας αποτελούν και μια κανονικότητα. Δεν νομίζω τώρα δηλαδή να ξεχυθούν στους δρόμους και οι δικοί μας και να έχουμε έκτροπα.
1: Λέω, σου λέω ότι άκουσα
0: το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω ότι υπάρχει αυτός ο φόβος. Ναι. Λοιπόν, επίσης στην Καθημερινή υπάρχει αυτό που λέει τι θα πει και ποιος θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα. Να. Ο Ελεύθερος Τύπος, τα 10 σώζια ψηφιακές πληρωμές και φόρους, πόσα και ποια πρέπει και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες ή banking για να αποφύγετε την έξτρα φορολόγηση. Επίσης, στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια, οικονομία, και έχουμε τον Καμπούρη, βέβαια, εννοείται ότι υπάρχει ο Καμπούρης. Και ο ρόλος του Κολοτούμπα, έτσι λέει ο Φίλιππος Καμπούρης, και ο ρόλος του Κολοτούμπα,
1: ναι,
0: προφανώς ήταν αυτός που μετά άλλαζε αυτά, ναι, που είχε πει, δεν ξέρω αν είναι και ο ίδιος. Πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμύρια στο δημόσιο. 1,5 ακούγαμε χθες, 6,5 διαβάσαμε σε άλλη εφημερίδα, 5 εκατομμύρια λέει η τώρα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.
1: Και μάλιστα λένε ότι μέσα συμμετέχουν, λέει, και 10 γνωστοί λαϊκοί τραγουδιστές.
0: Αμπά.
1: Ναι.
0: Επίσης να σας πω ότι η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος έχει και το θέμα αυτό που όλους μας αφήνει άϊπνους τα βράδια, βεβαίως. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Η ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας με φόντο τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Τι απαντά ο δικηγόρος της?
1: Του φάγανε, λέει, 300.000 του Καρβέλα από τα δικαιώματα. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, ζητάει 300.000. Λες να το δούμε και αυτό?
0: Ποιο πράγμα να δούμε?
1: Μετά από τόση αγάπη μεταξύ τους, που ο ένας έλεγε για τον άλλον ο Νίκος είμαι εγώ και η Άννα είμαι εγώ.
0: Εγώ διάβασα πάντως και άκουσα σε εκπομπή ότι η Βύση στην τελευταία, σε αυτή την πολύ πρόσφατη συναυλία που γίνεται, δηλαδή και ο λόγος, σε αυτή τη συναυλία που έδωσε στο ΟΑΚΑ, μίλησε για τον Νίκο Καρβέλα μπροστά στο κοινό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια κοινή πορεία. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν ακούσα ένα τραγούδι σαν να σβήσει, ξέρεις, από την πρώτη νότα.
1: Το 95% των τραγουδιών είναι του Καρβέλα.
0: Ακριβώς, ξέρεις από την πρώτη νότα αν αυτό το τραγούδι είναι του Καρβέλα ή όχι. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές στη Γαλλία και το Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της Πνίκας. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, φώναξαν οι διαδηλωτές.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι η χθεσινή κινητοποίηση του ΚΚΕ
0: ήταν μεγάλη.
1: Ήταν μεγάλη, είχε πολύ μεγάλη απήχηση στην Αθήνα. Δεν ξέρω στην υπόλοιπη Ελλάδα γιατί γίνανε και ταυτόχρονες.
0: Ναι.
1: Αλλά στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
0: Είχε κόσμο, ναι.
1: Ευτυχώς δεν έγιναν επεισόδια.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Δημοκρατία. Να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη. Και λέει ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων. Μόλις έσβησαν τα φώτα, λέει. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη. Επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στο Δένδια. Α, τώρα τσακώνονται και μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια αυτό λέει η εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Κοίτα, βγήκε, το είδα στην τηλεόραση τον Άδωνη να λέει ότι κακός δεν ήρθε. Και εγώ, λέει, είχα ανηλυμένες υποχρεώσεις, αλλά γύρισα. Αυτό είναι η διαφορά. Ποιήση αυτή είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είπε ο Γεωργιάδης. Τον άκουσα με τα μάτια μου και τα αυτιά μου. Ναι. Να το λέει.
0: Okay. Εδώ βέβαια υπάρχει και αυτό ένα θέμα, γράφει από κάτω δηλαδή από όλο αυτό. Πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμανλή, τρόμος για τη νέα παρέμβασή του και ακόμα ένα βήμα από τον Σαμαρά να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Δηλαδή ο Αντώνης Σαμαράς μάλλον θεωρεί τον Μητσοτάκη παρακμή και νεοφιλελεύθερο. Δεν δηλαδή, εγώ αυτό αντιλαμβάνω.
1: Για πρώτη φορά το ακούς αυτό να το λέει ο Σαμαράς?
0: Όχι, δεν το ακούω για πρώτη φορά, αλλά το ακούω πολύ συχνά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, διαψεύδει με επιστολή του στην καθημερινή διαρροή κυβερνητικών πηγών. Όχι, λέει, νεξάνς σε Μακρόν και Μητσοτάκη. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Ναι, δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Λέει, δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Γιατί είχαν πει ότι αν κάποιος πρέπει τώρα να πάρει την άδεια για να γίνει η πόντιση του καλωδίου, αυτή θα πρέπει να είναι η εταιρεία που θα το κατασκευάσει.
1: Εγώ, ξέρεις τι λέω, η ιστορία επαναλαμβάνεται σε ό,τι αφορά τους φίλους μας, τους ξένους. Μην ξεχνάμε πόσες φορές μας άφησαν ξεκρέμαστοι στην ιστορία από το παρελθόν, και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι.
0: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Κοίτα να δεις, θα μου πεις, εμπόριο είναι αυτή τη συμφωνία που υπέγραψε ο Μακρόν με τον ο Ερντογάν, είναι εις βάρος της Ελλάδος. Αμυντικά. Με την πώληση των πυράβλων που πουλάει ο Μακρόν στον Ερντογάν. Και υποτίθεται ότι ο Μακρόν είναι φίλος μας. Υποτίθεται. Αυτοί είναι οι φίλοι μας.
0: Η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Μαχητικό μήνυμα καταδίκης και εναντίωσης στην περαιτέρω εμπλοκή στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς που προωθείται και από την κυβέρνηση και πληρώνει ο λαός το μεγάλο κόστος. Η εφημερίδα One Voice αδικούν τον εαυτό τους τα αυτογκόλ των χρηματιστηρίων. Στην εποχή της Euronext Athens, οι Έλληνες χρηματιστές οφείλουν να μάθουν την τέχνη της επικοινωνίας. Δίκιο έχουν, δεν ξέρουν να παίζουν όμως το επικοινωνιακό παιχνίδι. Έτσι λέει εδώ, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς σημαίνει. Όμως έχουμε και το άλλο θέμα. Συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης για χρέη στον ΕΦΚΑ. Εδώ λέει στο 1,5 εκατομμύριο αυτή η εφημερίδα οι ζημιές. Η ζημιά σύμφωνα με τις αρχές. Έχουμε διαβάσει ένα κάρο, δεν ξέρουμε δηλαδή ποιο είναι πλέον το ποσό.
1: Κάποια στιγμή θα μάθουμε το αληθινό.
0: Ναι. Η εφημερίδα Πολίτικα για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Τι έγινε?
0: Μια ανάσα λέει από την επιστροφή.
1: Καλά.
0: Η επταετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού. Ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα, η ενοποίησή τους.
1: Κατάλαβες τίποτα?
0: Φαίνεται ότι κοντεύουμε να τα πάρουμε, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: μεγάλη απάτη στην καμπούρα του δημοσίου και λέει ο Καμπούρης, ο Μίστερ Κολοτούμπας και τα 25 κελίφη πάνω σε 10 εταιρείες. Αυτό εντωμεταξύ με τον Καμπούρη είναι πρώτο θέμα. Θέλει σε τηλεόραση, θέλει σε εφημερίδες.
1: Παντού, ναι.
0: Δηλαδή, εντωμεταξύ δεν ξέρω και γιατί τόσο πολύ. Εντάξει, ο Καμπούρης είναι ο Καμπούρης. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει νομίζω να μας κάνει και τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση, ε.
1: Κοίτα να δεις.
0: Ξέρω.
1: Ήτανε φίρμα για τη δράση τηλεόραση.
0: Και όχι μόνο αυτός, πολλοί πέρασαν από την τρας τηλεόραση.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί μου,
0: υπήρχε μία εποχή που ήταν στα φόρτε της.
1: Βέβαια. Αλλά εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το ότι βγαίνουν ένα, ξέρεις πόσοι παπάδες είναι υπέρ του. Τους τροφοδοτούσε, φαίνεται. Τροφοδοτούσε την εκκλησία. Γιατί το σύνθημά του ήτανε πατρίς,
0: θρησκεία, οικογένεια.
1: Θρησκεία, οικογένεια, ακριβώς. Όλοι οι απατεώνες, δεν ξέρουμε βέβαια αν είναι απατεώνας ο άνθρωπος, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος. Αλλά όλοι οι απατεώνες, πόσο πολύ μπροστά βάζουν την εκκλησία, ε.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω. Ωραία. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Κομπίνα σε βάρος του δημοσίου. Απατεώνας ολκής ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Το λέει εδώ η εφημερίδα. Τι δείχνει μελέτη της Alpha Bank. Πετρέλαιο και αέριο πιέζουν τον πληθωρισμό. Η άμυνα της Ελλάδας. Ποια είναι η άμυνα της Ελλάδας, μας λέει η εφημερίδα. Θα το δούμε. Θα το δείτε όσοι τη διαβάσετε. Και η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Αυτό για τους 18 influencers για την προώθηση του παράνομου τζόγου. Εν τω μεταξύ,
1: αυτό
0: έχει γίνει και με αυτό χαμός.
1: Χαμός δεν απαιτεί τίποτα. Για δισεκατομμύρια λέει τα κέρδη.
0: Ναι, και
1: ο τζίρος.
0: Είναι κάπου παραπάνω, νομίζω υπήρχαν οι απόλυτοι αριθμοί. Όσον αφορά το συγκεκριμένο
1: 1,6 δισεκατομμύρια.
0: Λοιπόν, 1,8 μόνο για το 25.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα 3.600.000 ήταν οι ακόλουθοι στο Instagram συνολικά όλων αυτών των influencers.
1: Μάλιστα.
0: 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι δηλαδή ακολουθούσαν αυτούς τους influencers
1: και παίζανε στον παράνομο ζώο.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν βέβαια και όλοι έτσι.
1: Έρεσε την κοινωνία, ζούμε.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Το Μανιφέστο, φεστιβάλ Supernova, το θυμάστε. Οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη. 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων. 1.200 νεκροί, 364 νέοι κατακρεουργήθηκαν. Οι τρομοκράτες επιτέθηκαν και άρχισαν να πυροβολούν εξ επαφής τα παιδιά. Ήβρις, η αντισημιτική συγκέντρωση στην Αθήνα από συλλογικότητες ανήμερα του Μακελιού.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επίσης αγωγή κατά της Νοβάρτης με εντολή Γεωργιάδη, ο οποίος ζητά 228 εκατομμύρια ευρώ στο στόχαστρο, οικονομικές παροχές και άλλες διευκολύνσεις προς γιατρούς και η αύξηση της συνταγογράφησης των φαρμάκων της εταιρείας. η εφημερίδα Εσπρέσο πώς την πετσόκοψε έτσι. Ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου και έφαγα πόρτα πριν από τη συναυλία. Και εσύ, Άννα, το ήξερες. Πήγαν να εξαγοράσουν τη σιωπή μου με απειλές. Αυτά λέει ο Καρβέλας.
1: Μάλιστα.
0: Εν τω μεταξύ, με αυτά, όπως καταλαβαίνετε, την αποκαθήλωσε έτσι για τη συναυλία της Ελίτ στο ΟΑΚΑ. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Για πάτης βάρος του δημοσίου ο Καμπούρης, έτσι, με τα συζύγου λέει, μαζί με τη σύζυγό του. Τέλος πάντων, συνελήφθησαν μαζί τους άλλα 6 άτομα. Αν δεν μεταξύ, η γυναίκα του Καμπούρη είναι ωραιοτάτη.
1: Ποιο, η γυναίκα του?
0: Ναι,
1: ναι ρε παιδί μου, μου
0: πολύ όμορφη, ναι, αυτό μας κάνει εντύπωση, όπως καταλαβαίνετε.
1: Καρακουκλάρα.
0: Η εφημερίδα Star, η σούπερ κομπίνα του Καμπούρη, πώς έστησε την απάτη εκατομμυρίων ευρώ με τη σύζυγό του Άννα, η μεγάλη ζωή και τα χλειδά τα ταξίδια του παρουσιαστή και προέδρου του Λάος. Λαός, οτιδήποτε. Αποκαλύψεις σοκ για το κύκλωμα με αρχηγό τον πασίγνωστο τραγουδιστή. Επίσης, η Άννα πήρε ένα λανθασμένο δρόμο. Ανακοίνωση σοκ του Καρβέλα για τη Βύση για τα λεφτά. Τι λέει για την σφαγή και τα 300 χιλιάρικα ευρώ που ζητά. Λοιπόν, αυτά είναι θέμα. Άλλο θέμα. Καταγγελίες βόμβες από φίλη της οικογένειας Κόκοτα. Εχμές ότι η χείρα φταίει για το εγκεφαλικό. Ο καυγάς λέει στο καμαρίνι πριν από το συμβάν και οι μάγισσες. Τι γίνεται ρε παιδί μου?
1: Τι να πεις?
0: Λοιπόν, και κάτι άλλο που όλοι λέγανε τι γίνεται και τι γίνεται. Θυμάστε που υπήρχε αυτό το θέμα που λέγανε για το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άδειο λέει βρέθηκε το χρηματοκιβώτιο.
1: Δεν είχε τίποτα μέσα, ούτε ένα χαρτί.
0: Και λέει ούτε τα δαχτυλίδια του. Γιατί αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, ο Μαζονάκης συνήθως όταν έβγαινε είτε στη τηλεόραση είτε στις συναυλίες, οπουδήποτε και αν ήταν και στα μαγαζιά, φορούσε πάντα πολλά δαχτυλίδια,
1: πολλά δαχτυλίδια, ναι.
0: Δεν υπήρχαν ούτε τα δαχτυλίδια εκεί.
1: Μάλιστα. Να πούμε την παρέμβαση του ακροατία.
0: Α, βεβαίως, εννοείται.
1: Λοιπόν, είχαμε μια παρέμβαση από ακροατή, ο οποίος ήταν προσκυνητής από την Πάτρα, ο οποίος έκανε παράπονα για τη συμπεριφορά των αστυνομικών στον Άγιο, όπου δεν φέρθηκαν, λέει, όπως θα έπρεπε ευγενικά. Έχασε την Αγία Κοινωνία διότι η αστυνομία παρεμπόδιζε την είσοδο των προσκυνητών στον Άγιο και απείλησε μάλιστα ότι την επόμενη φορά που θα ξανάρθουν και θα τους φερθεί έτσι η αστυνομία θα καλέσουν τον εισαγγελέα. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να βρούμε, βρήκαμε τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, τον κύριο Γρηγορόπουλο, με τον οποίο επικοινωνήσαμε. Ο κύριος Γρηγορόπουλος εξέφρασε την απορία του, την οποία απορία βέβαια είχε και η Σπυριδούλα.
0: Ναι.
1: Ότι γιατί να υπάρχουν αστυνομικοί αυτό τον καιρό στον Άγιο.
0: Τη συγκεκριμένη μέρα, εγώ θα έλεγα. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι ναι, πολύ συχνά, αλλά κυρίως στις εορτές, βλέπουμε ότι υπάρχει αστυνομική δύναμη εκεί,
1: ναι,
0: για να υποπτεύει, ναι, για να βοηθάει τα πάντα. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση ακούγοντας τον ακροατή είναι ότι δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπήρχε σήμερα η αστυνομία.
1: Αυτό την ίδια απορία εξέφρασε και ο πρόεδρος των αστυνομικών και ο οποίος, από τον οποίο και περιμένω την απάντηση γιατί θα το ψάξει, μου είπε ο ακροατής, δεν είπε ότι την επόμενη φορά που θα του φερθεί έτσι η αστυνομία θα φερθεί έτσι στους επισκέπτες και προσκυνητές. Δεν είμαστε, λέει, κακοποιοί, προσκυνητές είμαστε, ήρθαμε από την Πάτρα να προσκυνήσουμε τον Άγιό μας, δεν μπορεί να μας συμπεριφέρονται έτσι. Την επόμενη φορά, λέει, που θα μου φερθούν έτσι οι αστυνομικοί θα καλέσω τον εισαγγελέα και θα κάνω μήνυση. στην αστυνομία. Αυτά μας είπε ο ακροατής. Εμείς περιμένουμε την απάντηση από την αστυνομία για να διασταυρώσουμε και την είδηση.
0: Ναι, όχι έτσι. Απλά να τη διασταυρώσουμε. Αγαπητέ, εντάξει, φίλε, τον ακροατή μας τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την παρέμβαση που έκανες. Το ψάξαμε, περιμένουμε την απάντηση του Προέδρου των Αστυνομικών Υπαλλήλων. Αυτά. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι κανένα τηλέφωνο που μας κάνετε δεν το αφήνουμε να πέσει κάτω. Ούτε κρύβουμε το οτιδήποτε. Είπαμε ακριβώς ό,τι μας ανέφερε ο προσκυνητής, μάλλον ο ένας εκ των προσκυνητών, εκπρόσωπος των προσκυνητών. Και εκείνο που τον πείραξε πάρα πολύ ήταν το ότι έχασε την Αγία Κοινωνία λόγω της καθυστέρησης που του προξένησαν οι αστυνομικοί. Από τις 8.30 ώρα, λέει, το πρωί μπήκε στην εκκλησία στις 11.30. Και όταν μπήκε μέσα στην εκκλησία ήταν άδεια. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί αυτή η ταλαιπωρία. Αυτά μας είπε.
0: Αυτά σας μεταφέρουμε.
1: Αυτά είπαμε και στον κύριο Γρηγορόπουλο.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
9: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
10: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
12: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
13: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε

0: Λοιπόν, θα πούμε για μια συνάντηση που είχε ο κύριος Δρακουλόγκονας μαζί με τον κύριο Καπάτο βέβαια και στον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι.
1: Σκοπός της επίσκεψης.
0: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σάμης με έμφαση στα γήπεδα του Καραβομήλου και Μακριωτίκων Πυλάρου, ναι, καθώς και η ανάγκη συντήρησης και βελτίωσης τους. Αυτά συζητήθηκαν δηλαδή κυρίως.
1: Με τον κύριο Πλεύρη.
0: Τον κύριο Βρούτσι.
1: Ναι, τον κύριο Βρούτσι, ναι, συγγνώμη.
0: Κύριος Πλεύρης είναι μετανάστευσης.
1: Συγγνώμη, ήταν κάποτε, γι' αυτό λέω, τους μπέρδεψα. Λοιπόν, να σου πω, τι τους υποσχέθηκε, ότι θα τους κάνει...
0: Δεν τους υποσχέθηκε τίποτα.
1: Α.
0: Συζήτησαν.
1: Εισηγήθηκαν.
0: Ναι, υπήρξε μία συζήτηση.
1: Και τι μας λέει ο κύριος Καπάτος, τι τους είπε ο κύριος...
0: Δεν λέει.
1: Δεν λέει.
0: Όχι.
1: Λέει
0: αναφέρει ότι ως βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης παραμένω σταθερά δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση, στηρίζοντας τα αιτήματα των Δήμων και συμβάλλοντας στην προώθηση λύσεων για τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Άρα ο κύριος υπουργός θα το ψάξει το θέμα. Μάλιστα. Αχ, όταν ακούω ότι θα το ψάξουνε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι λέω, ε?
0: Τι?
1: Δεν θα γίνει τίποτα. Τώρα είναι κρίμα για μια περιοχή να μην υποστεί, να μην βοηθηθεί σε ό,τι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, έτσι. Διότι μην ξεχνάμε, ο αθλητισμός από πόσες κακές συνήθειες μας βοηθάει να μην τις αποκτήσουμε.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Εντάξει, τα γήπεδα αυτά φαντάζομαι ότι κυρίως αυτό που θέλουν είναι μια αναβάθμιση ουσιαστικά.
1: Βέβαια. Δεν θα έπρεπε.
0: Αυτό. Ναι, εντάξει.
1: Και είναι και μεγάλη περιοχή, δεν είναι μικρή.
0: Γι' αυτό έχει βάλει και τα δύο γήπεδα, το ένα του Καραβομήλου και το άλλο των Μακριωτίκων Πυλάρου.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και ο Πυλαριακός, νομίζω, ως ομάδα, και
1: βέβαια
0: η Σάμη. Υπάρχουν δηλαδή ομάδες.
1: Υπάρχουν σωματεία, ρε παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μιας και είμαστε πάντως στην περιοχή της Σάμης, νομίζω ότι αξίζει να σας πούμε και το νέο ωράριο για τα σπήλαια της Μελισσάνης και της Ντογκαράτης.
1: Ω, αλλάζουν, βέβαια, Οκτώβρης είναι, ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι κάπου το περιμέναμε κιόλας, έτσι,
1: για
0: ότι
1: να
0: θα αλλάξουν.
1: Το νέο ωράριο.
0: Λοιπόν, από τις 9.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα λειτουργούν τα σπήλαια της Μελισσάνης και της Ντογκαράτης, όμως, να πούμε και κάτι ακόμα, ότι η τελευταία είσοδος των επισκεπτών δεν θα γίνεται στις 4, θα γίνεται στις
1: 3.30. Βέβαια.
0: Έτσι, διαρκεί η βολτίτσα μισή ώρα όσο είναι. Οπότε στις 3.30 θα πρέπει να έχετε μπει.
1: Τι ωραία βόλτα είναι. Και εκείνο που εμένα να με ενθουσιάζει σε αυτή τη βόλτα είναι η μυρωδιά. Η μυρωδιά της υγρασίας που έχει, που είναι θάλασσα.
0: Δεν είναι για να ενθουσιάζει κιόλας αυτό.
1: Εμένα μου αρέσει. Κακό είναι?
0: Όχι.
1: Α, λέω πως είναι κακό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Που μου αρέσει αυτή η μυρωδιά.
0: Όχι, όχι. Επίσης να πούμε ότι έχουμε διακοπή υδροδότησης, έτσι, στην Έρισο. Έχουμε πιάσει όλη τη Σάμη σήμερα. Λοιπόν, Βασιλικάδες, Μεσοβούνια, Πλαγιά και Κονιδαράτα. Από τις 8.30 είναι και λένε ότι η διακοπή αυτή θα είναι μέχρι το πέρας των εργασιών.
1: Βέβαια.
0: Που δεν ξέρουμε ποιο είναι το πέρας των εργασιών.
1: Κύριε Γαβριελάτε, δεν ξέρουμε.
0: Η υδροδότηση θα αποκαθίσταται σταδιακά. Σιγά σιγά.
1: Ναι, αλλά έχουμε και διακοπή ρεύματος στην περιοχή του Ένου.
0: Α, ναι, σήμερα για 6 ώρες μέχρι τις 2 νομίζω είναι. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 2.30. Ναι, διακοπή ρεύματος στον Ένο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, δεν ξέρω.
1: Έτσι λέει η αστυνομία.
0: Ναι, έτσι λέει. Απλά δεν ξέρουμε τι γίνεται και για ποιο λόγο γίνεται. Εδώ λέει ότι είναι για εργασίες συντήρησης.
1: Μπα.
0: Εγώ

0: βαρεθεί τις εργασίες συντήρησης. Έχω βαρεθεί τις εργασίες συντήρησης. Δεν ακούω τίποτα.
1: Μην ακούς. Σημασία έχει ότι γίνεται διακοπή στην περιοχή του Ένου.
0: Ναι.
1: Και ας μην ακούσεις εσύ τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έχουμε τη λαϊκή συσπήρωση του Λιξουρίου, Μαζουράτους δηλαδή, και οι υπόλοιποι, όπου κάνουν σοβαρές καταγγελίες για την πυρκαγιά και την κατάσταση στα παλαιά σφαγεία του Λιξουρίου, και είναι η εισήγησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: το οποίο θα γίνει τις επόμενες, νομίζω την Παρασκευή είναι, το, ναι.
1: Ναι, λέει η Λαϊκή Συσπήρωση ότι τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στο χώρο των παλαιών σφαγείων του Δήμου Λιξουρίου εκδηλώθηκε φωτιά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
0: Σε παρένθεση το αδιευκρίνιστες.
1: Ναι. Το συγκεκριμένο γεγονός εγείρει σοβαρά ζητήματα και αμήλικτα ερωτήματα σχετικά με τη συνολική διαχείριση του χώρου από τη Δημοτική Αρχή. Ειδικότερα, συγκέντρωση καύσιμης ύλης εν μέσω της πυρκαγιάς. Η φωτιά κατασβέστηκε χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ποιος θα την έσβηνε τη φωτιά, εγώ? Ωστόσο, μαρτυρίες κατοίκων που βρέθηκαν στο σημείο αναφέρουν ότι βαρέα μηχανήματα τόσο τις προηγούμενες μέρες όσο και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς συγκέντρωναν τα διάσπαρτα ογκώδια αντικείμενα και τα σκουπίδια προς το κέντρο της εστίας.
0: Ναι.
1: Προφανής σκοπός ήταν να καούν όλα ολοσχερός, είτε δόθηκε τεχνητά η ευκαιρία είτε όχι, ώστε να μην απομείνουν υπολείμματα.
0: Ναι.
1: Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια, όπως όλα δείχνουν, συνυπολογίστηκε το τεράστιο φορτίο ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα προκαλούσαν τα δεκάδες πεταμένα στρώματα. Για τον λόγο αυτό διαχωρίστηκαν επιμελώς και στηβάστηκαν σε σημείο μακριά από την εστία της φωτιάς, όπου και παραμένουν μέχρι και σήμερα. Άμεση επιχωμάτωση και απόκρυψη στοιχείων μετά την ολοκλήρωση της κάψης ακολούθησε άμεσο μπάζωμα της εστίας της φωτιάς, το οποίο ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες σαν να ήταν από καιρό οργανωμένο. Με αυτή την ταχύτητα την τακτοποίηση εξαφανίστηκε κάθε ίχνος της πυρκαγιάς στο χώρο, με αποτέλεσμα την επόμενη μέρα να έχει απομείνει μόνο η χαρακτηριστική οσμή του καμένου.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει φωτογραφικό υλικό που ελήφθη πριν, λέει, αλλά και μετά την πυρκαγιά, και αναδεικνύει αδιάψευστα τα παραπάνω. Λοιπόν, τώρα, σύμφωνα με την πινακίδα που υπάρχει στην κύρια είσοδο, ο χώρος των παλαιών σφαγείων βιντεοσκοπείται με ευθύνη του Δήμου. Μέχρι και σήμερα, αναφέρουν 15 μέρες μετά από αυτό το γεγονός, δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας κανένα πόρισμα για τα αίτια, ούτε για τους φυσικούς ή ηθικούς αυτούργους αυτής της πυρκαγιάς. Λοιπόν, γιατί λένε κιόλας, εντάξει, ότι από τη στιγμή που ο Δήμος βιντεοσκοπεί τον χώρο, οφείλει να γνωρίζει ποιος και γιατί έβαλε τη φωτιά. Αν πάλι το σύστημα βιντεοσκόπησης δεν λειτουργεί και ο χώρος δεν φυλάσσεται, τότε η Δημοτική Αρχή φέρει την ευθύνη ακέραιη. Οπότε είτε το ένα είτε το άλλο, φταίει λοιπόν η Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, από τώρα, η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν εξαντλείται μόνο στην πυρκαγιά. Ξεκινά από την απόφαση να εγκαταλείψει τα σφαγεία, αφήνοντας τις σημαντικές υποδομές τους να λαιλατηθούν από αγνώστους, σε εισαγωγικά και αυτό. Στη συνέχεια μετατρέψε το χώρο σε άτυπη χωματερήση, σωρεύοντας επικίνδυνη καύσιμη ύλη. Ο παραπλανητικός και συνάμα κωμικό τραγικός χαρακτηρισμός του χώρου ως φυλασσόμενου πράσινου σημείου επιβεβαιώνει, λέει, την υποκρισία και τις τραγικές ευθύνες της διοίκησης. Αυτό, να σας πω κάτι. Θυμάμαι ότι και ο κύριος Κατσιβέλης αυτό μας λέει, ότι αυτός ο χώρος είναι ένα φυλασσόμενο πράσινο σημείο. Και μάλιστα θέλανε ουσιαστικά να το μετατρέψουν και σε κάτι τέτοιο, να γίνει δηλαδή ένας ωραίος χώρος εκεί. Λοιπόν, τώρα, ενώ ο Δήμος καταβάλει ετησίως σε ιδιώτες πάνω από 750.000 ευρώ για την αποκομιδή και πλέον 260.000 ευρώ στον Φόδσα για τη διαχείριση, συντηρεί παράλληλα παράνομες χωματερές και αναφέρει ότι δεν είναι μόνο τα σφαγεία, αλλά είναι και οι σουλάροι. Και κάθε τόσο παραδίδονται στις φλόγες. Ως λαϊκή συσπήρωση, δεν θεωρούμε ότι αυτό συμβαίνει τυχαία. Η φωτιά σε τέτοιες χωματερές ενδέχεται να αποτελεί τη σιωπηρή λύση για τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών και κατ' επέκταση του κόστους. Επίσης, η λαϊκή συσπήρωση θεωρεί το σκάνδαλο τη συγκεκριμένη διαχείριση από τη Δημοτική Αρχή, η οποία δεν έχει πλέον καμία απολύτως δικαιολογία, δεδομένου ότι από το 24 λειτουργεί ήδη η μονάδα επεξεργασίας ογκωδών απορριμμάτων Κεφαλονιάς από τον Φόδσα στη θέση Παλωστή. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή, λέει η Λαϊκή Συσπήρωση, να σταματήσει να βάζει στο ζύγι της λογικής κόστος ωφέλους στην υγεία των κατοίκων και να προχωρήσει στην άμεση κατάργηση όλων των παράνομων χωματερών. Να εξοραίσει άμεσα το χώρο των παλαιών σφαγείων, ο οποίος εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί υγειονομική βόμβα, και να δρομολογήσει άμεσα την επαναλειτουργία των δημοτικών σφαγείων, προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα τους κτηνοτρόφους και τους κατοίκους της Παλικής, απαλλάσσοντάς τους από το δυσβάστακτο κόστος που επιβάλλει το μονοπόλιο των ιδιωτικών σφαγείων. Λοιπόν, και έρχομαι εδώ να σας πω το εξής, ότι ο κύριος Ματζουράτος είναι σήμερα ο εισηγητής, είναι και επικεφαλής βεβαίως της Λαϊκής Συσπήρωσης του Λειξουρίου, είναι ο εισηγητής του θέματος, το οποίο θέμα έχει τίτλο «Κατάσταση στα παλιά σφαγεία του Δήμου Λειξουρίου, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη πυρκαγιά και την πάυση της συγκεκριμένης εγκατάστασης ως παράνομη χωματερή». Αυτό ζητάει λοιπόν η Λαϊκή Συσπήρωση, το φέρνει το θέμα. Εφόσον κάνει την εισήγηση, ναι, λέω, η Λαϊκή Συσπήρωση φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Υπάρχει και μια σημαντική εξέλιξη για το πρώτο ΕΠΑΛ της Ιθάκης. Έρχονται παρεμβάσεις αναβάθμισης στο σχολείο. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε το πρώτο ΕΠΑΛ της Ιθάκης. Το ανακοινώνει ότι το επαγγελματικό λύκειο Ιθάκης έχει προεπιλεγεί για να ενταχθεί στις επόμενες φάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ενός σημαντικού προγράμματος αναβάθμισης και ανακαίνιση σχολικών υποδομών.
0: Που πολλά σχολεία στην Κεφαλονιά ή είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται, μεταξύ άλλων, εργασίες όπως χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αναβάθμιση χώρων υγιεινής, παρεμβάσεις προσβασιμότητας για αμαία, βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων και περιφράξεις. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το σχολείο, καθώς η βελτίωση των υποδομών του αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό σχολικό περιβάλλον, αντάξιο των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Και ευχαριστεί το πρώτο ΕΠΑΛ Ιθάκης όλους όσοι συμβάλλουν στην προσπάθεια για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών της Ιθάκης, και εύχονται η διαδικασία να προχωρήσει ομαλά και σύντομα, να δούνε τις θετικές αλλαγές στο σχολείο τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πριν πάμε για διάλειμμα, γιατί έφτασε η ώρα να πάμε για διάλειμμα. Να πούμε συγχαρητήρια, να σας ζήσει, στον κύριο Οδυσσέα Γαλιατσάτο, γιατί έγινε παππούς. Για πρώτη φορά παππούς, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
1: Να του ζήσει η εγγονή.
0: Μπράβο, κύριε Γαλιατσάτε, συγχαρητήρια.
1: Ποιος τη χάρη σου, σε βλέπω τώρα να είσαι, να χαμογελάς. Γιατί με τα προβλήματα που είχες εκεί στον πόρο δεν χαμογελούσες και πολύ.
0: Ποια προβλήματα.
1: Ναι. Αυτά που του λέγανε και αυτός έλεγε ότι δεν υπάρχουν.
0: Α, εντάξει.
2: Κόσμος 96,5.
3: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Εδώ είμαστε. Να πάμε για μια ανακοίνωση που πρέπει να ακούσουν οι κτηνοτρόφοι μας. Νέο υποχρεωτικό διαβατήριο για τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις. Η Αγροτική Ένωση Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενημερώνει ότι νέα παρέμβαση για τον εξυγχρονισμό του συστήματος ιχνηλασιμότητας του ζωικού κεφαλαίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ευθυγραμμιζόμενο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικότερα, νέα δεδομένα φέρνει για τους συμπατριώτες κτηνοτρόφους η υποχρεωτική από το 2027 ηλεκτρονική ταυτοποίηση των εγωπροβάτων, καθώς η τοποθέτηση ηλεκτρονικού στομαχικού βόλου που εκπέμπει ατομικό κωδικό αριθμό αναγνώρισης συνδέεται πλέον άμεσα με την πρόσβαση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα αγροτικής επιδότησης. Για να θεωρείται επιλέξιμο ένα εγωπρόβατο άνω των 6 μηνών θα πρέπει να διαθέτει όχι μόνο συμβατικό ενότιο τύπου 1 αλλά και ηλεκτρονικό στομαχικό βόλο με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, ο οποίος θα αντιστοιχεί στο κωδικό του ενωτίου. Παράλληλα, κάθε αιγοπρόβατο πρέπει να είναι καταχωρισμένο στην ψηφιακή βάση ιχνηλασιμότητας εγών και προβάτων. Το νέο ψηφιακό σύστημα θα συνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης με στόχο τη διασταύρωση στοιχείων και την ενίσχυση των διασταυρωτικών ελέγχων. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται αφενός η υγειονομική παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου που αποτελεί και την κύρια αποστολή της δημόσιας κτηνιατρικής υπηρεσίας και αφετέρου θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της τάξης βάσει των εγγυήσεων που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις καταβάλλονται σε πραγματικά ζώα και όχι σε φανταστικούς κωδικούς. Η Αγροτική Ένωση Κεφαλονιάς και Ιθάκης στους τελευταίους 24 μήνες μπροστά στις καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία από επιζωστίες της ευλογιάς και λοιπά ασθενειών των εγωπροβάτων αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές πτυχές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επανειλημμένα και με έντονο τρόπο αναδείξει την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός στέρεου και αξιόπιστου συστήματος σήμανσης των εγωπροβάτων. Η κατεύθυνση που επιδιώκεται να ακολουθηθεί με το εν λόγω μέτρο στη νέα εποχή της ψηφιακής ιχνηλασιμότητας στην κτηνοτροφία και που αποτελεί ουσιαστικά διαβατήριο για την ίσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων πρέπει να λάβει υπόψη μεταξύ άλλων και τις βασικές ανησυχίες των κτηνοτρόφων που εστιάζονται τόσο στην υγεία των ζώων εξαιτίας του φόβου για τραυματισμούς ή ασθένειες κατά την τοποθέτηση ή την παραμονή του βόλου στο στομάχι, όσο και στη δυνατότητα εγκατάστασης σαρωτών στο σφαγείο και στους παραγωγούς, διαχειριστές των νεκρών από διάφορα αίτια ζώων και πώς θα γίνεται η διαχείριση των στομαχικών βόλων μετά τη σφαγή ή τον θάνατο. Ρε παιδί μου, τους βάζουν μπελάδες τώρα,
1: Λιγάκι, νομίζω πως ναι.
0: Αλλά το κάνουνε για να είναι εξασφαλισμένοι οι νόμιμοι αποδέκτες της επιδότησης. Όχι, έχω 10 αρνιά και δηλώνω 100.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά από την Αγροτική Ένωση της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε και κάποια άλλα θέματα, να υπενθυμίσουμε, να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι σήμερα θα είναι εδώ και οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο κύριος Χρωστοτουλάκης και η κυρία Σπυριδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως θα μιλήσουν και στον κόσμο, θα έχουν και επισκέψεις. Σήμερα συγκεκριμένα στις 5 η ώρα θα συναντηθούν με φορείς του τουρισμού στο Μίραμπελ. Αργότερα θα έχουν ανοιχτή εκδήλωση στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη με θέμα περιβάλλον και τουρισμός. Και αυτό γιατί και οι δύο τους έχουν σχέση, ο ένας με το περιβάλλον και η κυρία Σπυριδάκη έχει με τον τουρισμό. Οπότε μπορούν να μιλήσουν γι' αυτά. Η κυρία Γεωργία Καπάτου, με συγχωρείτε, θα είναι επίσης εκεί. Ο κύριος Δημήτρης Κεκάτος, πολιτικός μηχανικός. Και η κυρία Ρεγκίνα Μπαλτσαβιά, η οποία θα συντονίσει την εκδήλωση. Αυτά για σήμερα. Αύριο το πρωί 9 η ώρα θα πραγματοποιήσουν μια επίσκεψη στην πολεοδομία του Αργοστολίου και στις 11 η ώρα θα πάνε στον Υπερίωνα, στο Λιξούρι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι μια περιοδία, όπως και να την κάνεις, είναι περιοδία.
0: Εδώ μου δημιουργείται μια απορία και θα την πω. Δεν βλέπω να παρίσταται ο κύριος Λευτέρης κριτικός. Αναφέρεται κάπου εκεί, πουθενά?
1: Δεν αναφέρεται, αλλά φαντάζομαι ότι έχει συντονίσει γενικότερα την όλη κατάσταση.
0: Γιατί είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Κεφαλονιάς Στάγκες. Αυτό βλέπω και μου δημιουργεί έτσι μια απορία, γιατί δεν αναφέρεται το όνομά του σε αυτήν την συζήτηση.
1: Λοιπόν, να πάμε παρακάτω.
0: Άμα μπορείς να πας παρακάτω.
1: Βεβαίως και μπορώ να πάω παρακάτω.
0: Ορίστε,
1: καθώς πήγε. Αύριο έχουμε την πικετοφορία, μην την ξεχνάτε. Λίγο αργοπορημένα. Δεν ξέρω όμως, είναι.
0: Κεφαλονιά, είμαστε ξεχωριστοί άνθρωποι. Είμαστε.
1: Λοιπόν, υπάρχει πικετοφορία αύριο κατά της επίσκεψης του Ρουμπίο στην Ελλάδα. Αύριο, 8 του μηνός, στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Καμπάνας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Έτσι, να το ξέρει ο κόσμος. Πρέπει να πούμε και διαφημίσεις.
2: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
8: Ford,
7: Opel
8: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
8: Τηλέφωνο 26710 28963
7: και κινητό 6977 421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos.
8: Το team των απαιτητικών.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε.
1: Γιατί δεν το λέμε λοιπόν στον κόσμο?
0: Αυτό είπαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Περιμένουμε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θέλω να πάω στην σημαντική αναγνώριση για τον Σπύρο Χουρμούζη.
0: Για πες, λοιπόν. τον τιμάει ο Δήμος?
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Όχι, θέλω αλλού τώρα θα πω.
0: Για να ακούσω.
1: Σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες από το επιμελητήριο. Από το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Ενέταξε στις τάξεις του τον ερασιτέχνη γλύπτη Σπύρο Χουρμούζη κατόπιν αιτήματός του στις 10 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, κύριε Χουρμούζη.
1: Διότι ο κύριος Χουρμούζης προσκόμισε φωτογραφικό υλικό, δηλαδή τα διαπιστευτήρια της δουλειάς του. Ναι. Μεταξύ αυτών και το κεφάλι του τελευταίου δημιουργήματός του, το κεφάλι του Κέφαλου.
0: Του Κέφαλου, μάλιστα.
1: Το άγαλμα αυτό θα τοποθετηθεί στο λιμάνι του Αργοστολίου εν ευθέτω χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Χουρμούζης, με πρωτοκολληθήσα απόφαση της 2ης Οκτωβρίου 2026, είναι πλέον επισήμως γλύπτης οικαστικών γλυπτών.
0: Αφού τον έχει αναδείξει το Επιμελητήριο Τεχνών, πώς το είπες, Επιμελητήριο.
1: Ναι, είναι το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος.
0: Τεχνών, μάλιστα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι αυτός είναι ο επίσημος συλλογικός φορέας των Οικαστικών Καλλιτεχνών Ελλάδος. Είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Με σκοπό την προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την υποστήριξη των καλλιτεχνών. Μάλιστα. Η ένταξη ενός ερασιτέχνη στο Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος είναι μια αυστηρή διαδικασία.
0: Βέβαια.
1: Όσο και σπάνια.
0: Και σπάνια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό διπλά συγχαρητήρια.
1: Και ο κύριος Χουρμούζης έτσι απέδειξε με το έμφυτο ταλέντο του ότι είναι εισάξιος γλυπτών, των γλυπτών δηλαδή, με επιστημονική εμπειρία. Τον συγχαίρουμε βεβαίως.
0: Συγχαρητήρια.
1: Είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι. Έτσι, γιατί ο κύριος Χουρμούζης πραγματικά έχει φτιάξει τρομερά γλυπτά. Και συνήθως χρησιμοποιεί το σίδερο ως πρώτη ύλη.
0: Για σκέψη τι ωραίο θα είναι το άγαλμα στο λιμάνι.
1: Καταπληκτικό.
0: Βέβαια.
1: Καταπληκτικό.
0: Συγχαρητήρια και πάλι, κύριε Χουρμούζη μου. Πολύ. Ωραία είδηση. Πολύ ωραία είδηση.
1: Μ' αρέσει.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, δεν έχουμε και πολλά να σας πούμε. Αγώνες δεν υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν αγώνες, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν, αυτό θέλω να πω.
0: Τοπικά δεν μας ενδιαφέρουν. Αθλητικά.
1: Όχι, και εθνικά δεν μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή, χθες είχαμε βέβαια τους τελευταίους αγώνες αυτής της φάσης του Nations League. Γιατί τώρα Nations League ξανά δύο τελευταίοι αγώνες, 14 και 18.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε δηλαδή ακόμα μπροστά μας αρκετό. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Κροατία έχασε και εντός έδρας από την Ισπανία, με μόλις όμως 1-2.
0: Μάλιστα. Εσύ έλεγες ότι μπορεί η Κροατία να έκανε το θαύμα.
1: Όχι, το θαύμα δεν ξέρω αν θα το έκανε, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να κοντράρει. Και το κόντραρε.
0: 2-1 μέσα στην Κροατία. Μέσα.
1: Γιατί δεν είναι? Όταν χάνεις 4-1.
0: Ναι. Και είναι συμπαθητική ομάδα η Κροατία. Έχει συμπαθητικούς παίχτες. Βέβαια, ο ένας και μοναδικός είναι αυτός που της δίνει την έγκλη.
1: Ο Μόντριτς.
0: Βέβαια. Ένας και μοναδικός. Τι ωραίος είναι, ρε παιδί μου.
1: Καλά, γέρασε κι αυτός.
0: Και όσο μπόι του λείπει, τόσο παιχταράς είναι. Αυτός μου θυμίζει το Βάζο του Ολυμπιακού. Δεν τον έχεις γνωρίσει εσύ το Βάζο?
1: Όχι.
0: Εγώ τον είχα γνωρίσει. Κοντός κι αυτός, αλλά τους είχε κάνει θρύλος για τον Ολυμπιακό ο Βάζος. Διότι ήταν παιχταράς.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι, ότι χθες είχαμε όμως και την εθνική μας κάτω των 21 ετών.
0: Αλλά τα παιδιά.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά κέρδισαν χθες τη Βόρεια Ιρλανδία.
0: Ναι.
1: Με 1-0.
0: Δεν πειράζει, αρκεί που κέρδισαν.
1: Όχι, δεν αρκεί. Γιατί αυτό το 1-0 δεν ήταν αρκετό για να τους στείλει απευθείας στην τελευταία φάση της διοργάνωσης.
0: Υπήρχε διαφορά γκολ στα γκολ.
1: Έπρεπε να βάλει τουλάχιστον 2 γκολ.
0: Για ένα γκολ δηλαδή.
1: Ναι. Η Εθνική όμως Ελπίδων κατέθεσε ψυχή, επικράτησε της Βόρειας Ιρλανδίας. Θα τη στείλει στα play-offs προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση. Μάλιστα. Έτσι, εντάξει, δεν πήγε κατευθείαν, μάλλον απευθείας. Αυτό είναι δηλαδή που μας στεναχωρεί. Θα έχουν έναν επιπλέον αγώνα. Μάλιστα. Να κάνουν. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα έβαλε γκολ στο 32. Ξέρετε, δεν είναι μόνο να πετύχεις τον γκολ, είναι να μπορέσεις μετά να διατηρήσεις και αυτό το σκορ χωρίς να δεχτείς γκολ. Έτσι, γιατί μπροστά της είχε πάρα πολύ χρόνο και η Ιρλανδία, η Βόρεια Ιρλανδία, αν ήθελε να ισοφαρίσει. Λοιπόν, τώρα την Παρασκευή στις 12, την Παρασκευή μεθαύριο, θα πραγματοποιηθεί στην Ιόν της Ελβετίας η κλήρωση των playoffs του Euro. Γιατί τα παιδιά, είπαμε, δεν περνάνε απευθείας. Ναι. Θα δούμε με ποια. Δηλαδή, στην κληρωτίδα θα μπουν οι 8 δεύτερες ομάδες των προκριματικών ομίλων που δεν έχουν εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση.
0: Ναι. Μακάρι να πέσουν με αντίπαλο που θα τον κάνει ό,τι θέλουν να περάσουν τα παιδιά.
1: Λοιπόν, να σας πω πάντως τους αγώνες της Ελλάδας.
0: Για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα έχει κερδίσει με 5-0 εκτός έδρας τη Μάλτα, γιατί αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο θα τα δούμε
0: στην
1: εθνική μας, έτσι.
0: Φέρε,
1: λοιπόν, έχει κερδίσει εκτός πάλι την Γερμανία με 2-3.
0: Και εκεί την πάτησε η Γερμανία, μπράβο.
1: Λετωνία-Ελλάδα 0-1, Ελλάδα-Γεωργία 3-0, Ελλάδα-Βόρεια-Ιρλανδία 4-0, Ελλάδα-Μάλτα 5-0, Ελλάδα-Γερμανία 0-2. Εδώ ήταν το τσίκ, θα σας πω πώς δεν περνάμε στην επόμενη φάση. Γεωργία-Ελλάδα 0-3, Ελλάδα-Λετωνία 4-1 και Βόρεια Ιρλανδία 0-1. Τι γίνεται τώρα, για να καταλάβετε γιατί χρειαζόμασταν ένα γκολ. Διότι έχουμε ακριβώς την ίδια βαθμολογία με τη Γερμανία, με τη μόνη διαφορά ότι έπρεπε να βάλουμε βασικά παραπάνω από 2 γκολ έπρεπε να βάλουμε για να μπορέσουμε να περάσουμε εμείς.
0: Μάλιστα,
1: ως πρώτοι.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, θα παίξουν τα παιδιά, πιστεύω ότι...
1: Μπράβο μας πάντως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, και τι να πούμε.
0: Θα τα πούμε αύριο, αυτό θα πούμε.
1: Αύριο στις 11.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
9: Το πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Είχε προηγηθεί μπούλινγκ και μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το ξυλοδαρμό του 12χρονου καθώς και οι γονείς τους. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της μία 13χρονη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 13χρονη οδηγήθηκε από συνομήλικη της σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Εκεί βρίσκονταν 8 ανηλίκοι που τη χτύπησαν ενώ κατέγραφαν την πράξη με το κινητό τους. Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν συνολικά 5 ανήλικοι ετών, 13 ετών και άλλοι 3 από 12 έως 16 ετών. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους. Στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα αναλυθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, όλα μέσα στο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλλιεών εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμής στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στον οποίο η Χαμάς έκανε σε 7 Οκτωβρίου 2023 έφοδο, γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγής στις 6 και 29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης. Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σήμερα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο Ισπανός διαιτητής Χωσέ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με γκολ και 2 ασίστ για το 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση και δακρύζοντας μπροστά στο κοινό της χώρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρωτικά, εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 3 on 3.

0: Χαιρετώ ο Νότης και φαντάζομαι μας ακούει και υποθέτω ότι θα του ανεβαίνει ο πυρετός με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, από το 37 και 1 δηλαδή, πού να έχει πάει.
0: Θα έχει πάει 37 και 3.
1: Λες, παιδί μου, τι ζημιά του κάνουμε.
0: Άστον τώρα, κάτσε να μην μας κολλήσει κιόλας.
1: Σωστό είναι αυτό τώρα, γιατί σύρνονται κάτι γρήγορα.
0: Περαστικά, Νοτάκο, περαστικά.
1: Περαστικά, Νότι, περαστικά. Να δούμε πόσες μέρες θα το κρατήσει τώρα.
0: Κάνει 15 αριά. Δεν κρατάνε αυτά, σύρνονται μέχρι να έρθει στα ίσια σου κτλ.
1: Να αναρρώσεις, ναι, πλήρως.
0: Και επειδή τον αγαπάμε πάρα πολύ, και το ξέρει δηλαδή, δεν το κρύβουμε, του το αφιερώνουμε, Δημητράλα.

0: εντάξει με το παρακάτω.
1: Εντάξει με τις αφιερώσεις.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημητρούλα, όλα καλά? Όλα καλά. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη Μουσική Επιμέλεια. Ο Δημήτρης Γιαννιέρης πάντα στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, αλλά έχουμε και Viber.
1: 698-123-1003 και εκεί μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, όχι τηλέφωνα, παιδιά.
0: Είμαστε οι δυο μας σήμερα, Τζούνος Κούτρας, ο Νότης, εντάξει.
1: Αναρώνει.
0: Δεν έχει τίποτα, μια Ιωσούλα δεν είναι κάτι. Φαντάζομαι ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας, κανονικά.
1: Αλλά και συμβάζει στοίχημα.
0: Εντάξει, παιδί. Αλλά γενικά, ακούω πολύ COVID. Ο Νότης δεν έχει COVID, αλλά τον COVID τον ακούω πολύ.
1: Α, κρούσματα, μάλιστα. Εντάξει, και θα αρχίσει και η γρήπη τώρα.
0: Χθες μιλούσα με μια συνάδελφο, είναι με COVID, ας πούμε. Μιλάς με τον ένα, λέει COVID. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε να δεις. Υπήρξε ένα δεκαήμερο, εφταήμερο, πόσο ήταν, που είχε πολύ μεγάλη μεταβολή της θερμοκρασίας, υγρασία, βροχή κτλ. Και αυτό επηρέασε.
0: Αυτό τι έκανε.
1: Αυτό προκάλεσε, πώς να σου πω, παιδί μου, απροσεξία και στον ντύσιμο κτλ. Με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να έχουν ίωση, γρήπη και τέτοιο.
0: Παρακαλώ. Αυτά τα μάθαμε από το COVID. Τώρα έχουμε γίνει γιατροί.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κρύωμα.
1: Όχι κρύωμα, ρε παιδί μου. Κυκλοφόρησαν ιώσεις. Οι ιώσεις δεν μπορούν στη ζέστη. Θέλουν λίγο πιο δροσιά. Αυτό λέω. Εκεί αναπτύσσονται.
0: Τι να σου πω, εντάξει. Αφού κάνεις αυτή την ανάλυση, δεν έχω να πω τίποτα. Σταματάω, δεν συνεχίζω.
1: Πού είναι επιστημονικά
0: αυτό. Πώς το έλεγε το.
1: Δεν περιγράφω άλλο.
0: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ στο ξενοδοχείο Ηλίσιαν, το πρώην Χίλτον. Εκεί παρίσταται οι δύο αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος και ο δικός μας ο κύριος Χούπης, αν βλέπω καλά. Καλά
1: σωστά,
0: βλέπω.
1: Πολύ καλά τα βλέπεις.
0: Ναι, και η παρουσία του κυρίου Νίκου Δένδια, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται εκεί, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Το πρωί είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο σε καταπληκτικό κλίμα, τώρα καταλαβαίνετε όλα αυτά, χωρίς εντάσεις, χωρίς πολλές συζητήσεις, εννοώ για τους Τούρκους. Ήρεμα τα πράγματα. Έχει και μια αποστροφή ο Ρούμπιο εκεί που λέει ότι όλα αυτά είναι καλύτερα να γίνονται για το καλώδιο, εννοώ για τα ενεργειακά. Όλα αυτά είναι καλύτερα να γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες. Και εκεί εμφανίζεται ο Δεμαπέλ Φρανσουά
1: Εμμανουέλ.
0: Μόνο το Μιτεράν αναγνωρίζω εγώ, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα έχουμε δηλώσεις του κυρίου Δένδια. Μπορούμε να ακούσουμε
1: να
0: κάτι, Δήμητρα?
2: His presence here today underscores and highlights very closely.
0: Γιατί είχαμε τη μετάφραση.
1: Ναι, αλλά είναι μικρή, δηλαδή τώρα ξαναμιλήσει ο κύριος Δένδιας και θα μεταφράσει ξανά.
3: Που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Λοιπόν, είναι προφανώς είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι όποιος και όποιος. Ο κύριος Ρούμπιο, εκτός από υπουργός των εξωτερικών, δραστήριος υπουργός των εξωτερικών, είναι και ο σύμβουλος ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Η πρώτη φορά ήταν από τον Κίνσιγκερ, επί Κίνσιγκερ είχε γίνει αυτό. Υπήρχε αυτή η διπλή θέση. Λοιπόν, αναφέρθηκαν και στα F-35, είπε ότι είναι πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι βρισκόμαστε στην Ερυθρά Θάλασσα, είμαστε εκεί και τα περισσότερα θα μας τα πει η Μαρία Τσιλινίκου που έχει παρακολουθήσει όλο αυτό, όλη αυτή την επίσκεψη από τις πρώτες στιγμές της. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 9 ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντησή τους διήρκησε περισσότερο από 2 ώρες. Μετά στις κοινές δηλώσεις τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλής ενεργειακός κόμβος, επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για την υλοποίηση των ενεργειακών project, στη σχετική ερώτηση που δέχτηκε, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν προβλήματα, φωτογραφίζοντας την Τουρκία, χωρίς όμως να την κατανομάζει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είμαστε δεσμευμένοι και η Ελλάδα είναι ένα σημαντικό εταίρος. Εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την απόλυτη δέσμευση για να πετύχουν τις συγκεκριμένες εργασίες και ότι τα συγκεκριμένα θέματα δεν πρέπει να τα χειρίζονται σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά μέσω του διαλόγου. Συμπληρώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική. Όλες αυτές τις μέρες τονίζαμε ότι η ενέργεια είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, στην ελληνοαμερικανική ατζέντα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε και στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ ο Αμερικανός επικεφαλής της διπλωματίας, αμερικανικής διπλωματίας, σημείωσε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Mm. Καλό το κλίμα, Μαρία, έτσι.
4: Ήταν και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι και η συνάντηση τους κράτησε περισσότερο από 2 ώρες και πήγε και πίσω ο προγραμματισμός. Δηλαδή, ο αρχικός σχεδιασμός

0: Φλόριντα, για πες.
1: Γυροκομεία πολλά.
0: Γυροκομεία έχει.
1: Εκεί πηγαίνουν οι πλούσιοι Αμερικανοί, πηγαίνουν στη Φλόριντα. Ήλιος και τα λοιπά, θάλασσα, πολλά γυροκομεία.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία, δεν το ήξερα.
1: Λοιπόν, όλα καλά. Θα τα βλέπουμε αυτά. Μιλήσουμε και αργότερα με τον κύριο Μάντζο από το Πασόκ για τα συγκεκριμένα θέματα. Έχει πολλά θέματα η επικαιρότητα, η αλήθεια είναι. Δεν θα σταθούμε στο κομμάτι του Βύση Καρβέλα.
0: Όπου και εκεί όμως. Και αυτό όμως απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και συζητιέται και τα λοιπά. Γιατί...
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι το έχουμε, το έχουμε πιάσει και παλού το θέμα.
0: Ναι.
1: Αύριο.
0: Αύριο θα πω.
1: Ακούτε χρήματα, δεν ακούτε χρήματα.
0: Και πολλά.
1: Πολλά. 1,5 εκατομμύριο λέει ζητούσε ο Καρβέλας. 300.000 έχει πάρει ήδη. Πόσα είναι να πάρει. Μιλάμε τα χιλιάρικα πάνε, τα εκατομμύρια. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πάνε πέρα δόθε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ψάξαμε να βρούμε πώς βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Από πού ζητάει ο άλλος, δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή, μας φάνηκαν πολλά τα λεφτά.
0: Πώς πληρώνονται τα δικαιώματα ενός ανθρώπου που έχει γράψει στίχους, ενδεχομένως έχει κάνει ενορχήστρωση κτλ. Έχει γράψει τη μουσική και το οποίο και διότι. Διότι πραγματικά απασχολεί πολύ κόσμο, ειδικά μετά και τις δύο τοποθετήσεις. Ναι. Γιατί δεν ήταν μία τοποθέτηση, ξέρω εγώ, θα τα βρούμε στα δικαστήρια ή από εδώ από εκεί. Ο ένας έκανε μία ανακοίνωση τέσσερις σελίδες ο Καρβέλας και η Βύση αντίστοιχα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνουμε άλλη ανάλυση. Δείτε αύριο.
0: Ο ένας ντροπή και ο άλλος συντριβή.
1: Έχουμε και πιο σοβαρά θέματα. Είπαμε, ο Νότης έχει μια ιωσούλα.
0: Έτσι λέει.
1: Τον εκόλλησε εσύ που μου έστειλε το μήνυμα. Ξέρεις εσύ ποιος είσαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Τώρα και σήμερα βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky. Και είπε ότι έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Γενικά όλες οι δηλώσεις και ό,τι ακούμε μας προετοιμάζουν όλοι και όλες για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Τώρα ασχολιόμασταν πάρα πολύ με το θέμα των καυσίμων, τα οποία είναι πανάκριβα.
0: Και συνεχίζουν να είναι παρά τις παρεμβάσεις.
1: Παρά τις παρεμβάσεις.
0: Παρά τις παρεμβάσεις.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι, προσέξτε λίγο, σε 18 από τις 33 βασικές κατηγορίες του καλαθιού της Eurostat, οι τιμές αυξήθηκαν έως 12%. Με σπεριδοειδή, γιαούρτι, άλευρα και αλαντικά να καταγράφουν σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με την Ευρωζώνη. Εδώ στην Ελλάδα.
0: Είμαστε ακριβότεροι δηλαδή. Και οι αυξήσεις περισσότερες. Μεγαλύτερες δηλαδή από τις Ευρωζώνες προφανώς.
1: Ανησυχητικό, γράφει η Καθημερινή, είναι ότι στις αρμόδιες αρχές έχουν γνωστοποιηθεί ήδη νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις έως 15%, δεν τις έχουμε δει ακόμα, σε βασικές κατηγορίες τροφίμων όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προσδεθείτε, μην χαλάτε λεφτά, που να τα χαλάσετε λέει, στο σούπερ μάρκετ τα χαλάτε περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Ναι, δεξιά και αριστερά που δεν πρέπει Γιάννη.
0: Ναι.
1: Επικεντρωθείτε, λογικά πρέπει να επικεντρωθούμε να τη βγάλουμε.
0: Να δούμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα. Ενεργειακά, αλλά και πρακτικά με το βασικά είδη, έτσι. Ναι. Γιατί μιλάμε για το καλάθι της νοικοκυράς, τα καθημερινότητα.
1: Χθες το βράδυ, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Σύνοδο Συνέλευση του ΣΕΒ, ανακοίνωσε μέτρα για τις βιομηχανίες. Στήριξη με 95 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Είναι επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Όπως το ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το ακούσατε, τα έχουν πει, έχουν γραφτεί. Εμείς κρατήσαμε από αυτή την ιστορία μια αποστροφή του Προέδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Φαντάζομαι περισσότεροι ξέρουν τον κύριο Σπύρο Θεοδωρόπουλο, που είναι ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, ο οποίος μίλησε χθες ως Πρόεδρος του ΣΕΒ και απομονώσαμε αυτό το σημείο. Ακούστε το.
2: Η απόψινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ πραγματοποιείται σε μια στιγμή έντονης παγκόσμιας αβεβαιότητας, η οποία έχει οδηγήσει σε μια δραματική μείωση της προβλεψιμότητας και επηρεάζει κάθε επιχείρηση και κάθε πολίτη που τη νιώθει στην καθημερινότητά του. Η βεβαιότητα με την οποία ζήσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την ύπαρξη ειρήνης στην Ευρώπη σήμερα βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται να σου πει κάποιος κάτι άλλο?
0: Νομίζω τα είπε όλα μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα σε αυτή την τοποθέτησή του.
1: Επίσης, κρατάω μία τοποθέτηση, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον παρακολουθώ στα πολιτικά. Άκουσα ένα βίντεο, παρακολούθησα ένα βίντεο που μιλούσε σε κάποιο συνέδριο, έχω την εντύπωση, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος μιλώντας πολιτικά, όχι για όλα τα υπόλοιπα, είπε την εξής φράση. Αυτό που παρακολουθούμε είναι το τέλος του αμερικανικού ονείρου, που ήταν σπίτι, αυτοκίνητο, ψυγείο,
0: ναι.
1: Καθώς τώρα...

0: μας έχει μείνει μόνο το ψυγείο.
1: Και σπίτι, αυτοκίνητο, γιοκ. Δηλαδή μας τελειώνει αυτό το θέμα. Με το...
0: Δεν είναι
1: να είναι περιουσιακό στοιχείο το αυτοκίνητο ή να μπορείς να πάρεις και να αλλάξεις αυτοκίνητο. Πολλό δε μάλλον για το σπίτι. Για το σπίτι νομίζω το ακούω πρώτο.
0: Μη μιζεριάζουμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να μιζεριάζουμε, ούτε πρέπει να μιζεριάζουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε απαισιόδοξοι, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και αμείβεται καλά. Mm-hmm. Εγώ δεν πηγαίνω στους ανθρώπους που δεν αμείβονται καλά. Αυτοί τα φέρνουν δύσκολα με όλες τις καταστάσεις. Ένας άνθρωπος που αμείβεται καλά,
1: ναι,
0: δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να απολαύσει τον καρπό των προσπάθειών του. Δεν γίνεται να το απολαύσει, προσέξτε λίγο, σε υλικά αγαθά.
1: Άρα.
0: Και σε μια σχετική ασφάλεια. Γιατί ο καλός μισθός, μια καλή δουλειά, σου δημιουργεί και ένα αίσθημα ασφάλειας.
1: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Άρα αναφέρεσαι στο κομμάτι της αποταμίευσης που δεν υπάρχει. Ένα. Και στις απόκτησης σπιτιού ή αυτοκινήτου για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο.
0: Το πάω σε απλά πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Ότι μπορώ να καλύπτω επαρκώς τις ανάγκες μου.
1: Ναι.
0: Ότι μπορώ να καλύψω ένα έκτακτο γεγονός. Χτύπα ξύλο άμα συμβεί.
1: Χωρίς να χρειαστεί να δανειστώ.
0: Ότι μπορώ να κάνω μισό ταξίδι με την οικογένειά μου. Και ότι μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου την υποστήριξη που χρειάζονται για συγκεκριμένα πράγματα.
1: Μα.
0: Αυτό που θεωρούσαμε παλιά ότι μπορεί να συμβεί εύκολα και συνέβαινε πρακτικά εύκολα. Δηλαδή, ας θυμηθούμε λίγο, ας ανατρέξουμε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80, τότε που μεγαλώσαμε κι εμείς. Δούλευε ένας στο σπίτι.
1: Μπράβο, ένας μες στο σπίτι.
0: Ο ένας στο σπίτι, συνήθως δούλευε ένας στο σπίτι, για να τα λέμε. Αλλά
1: το συνηθισμένο αυτό ήταν.
0: Το συνηθισμένο ήταν αυτό. Έφτανε να αποκτήσει η οικογένεια σπίτι.
1: Ναι.
0: Και να έχει όλα τα υλικά αγαθά. Ναι. Έχουν αλλάξει εποχές, είναι άλλοι καιροί, συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Εννοείται.
1: Άλλες οι ανάγκες εποχής,
0: όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι, δείτε ανθρώπους, ας πούμε, που μπορεί να βάζουν στα σπίτια τους 3 και 4 χιλιάρικα.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρω τώρα ότι ένας άνθρωπος που παίρνει 1000 ευρώ λέει, τι λες,
1: τι
0: ρε,
1: λες.
0: Κι όμως, μια οικογένεια με 3 χιλιάρικα, αν δεν έχει δικό τη σπίτι και με δύο παιδιά, ας πούμε, τα βγάζει τσίμα-τσίμα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να τα βγάζει τσίμα-τσίμα. Αυτό λέω.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις, να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Κωνσταντίνος από την Ήδρα λέει καλησπέρα στους φίλους μας. Φίλε Γιάννη, δηλαδή η μειωμένη κατάλογη του τέλους Αυγούστου για τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ πάνε περίπατο. Δηλαδή όλα αυτά τα ωραία που μας έλεγαν άνθρακες ο θησαυρός. Τα φιλιά μου από την Ήδρα, Κωνσταντίνος. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου ισχύουν οι τιμές που ίσχυαν. Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις εδώ που έχουν γίνει, τα λένε πια, θα μετακυληθούν σε εμάς. Για να μην ψεχνούμε.
1: Άρα, αυτές οι μειωμένες τιμές που λες, ναι, δεν θα ισχύουν μετά γιατί θα έχουμε αυξήσεις.
0: Επίσης, ο Βασίλης λέει: παιδιά, στη Φλόριντα έχει και κάτι άλλο. Και έχει δίκιο.
1: Τι έχει?
0: Ποια είναι η βασική πόλη της Φλόριντα, ρε παιδί μου?
1: Το Λος Άντζελες.
0: Άλλος νότης μας βρήκε από εδώ με τη Μάλτα. Το Λος Άντζελες είναι της Φλόριντα.
1: Α, δεν είναι της Φλόριντα, όχι, ναι, συγγνώμη, στα άλλα.
0: Της Καλιφόρνια.
1: Ναι, της Καλιφόρνια. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Λάθος κάναμε. Όχου.
0: Φλόριντα.
1: Φλόριντα.
0: Ναι.
1: Το Μαϊάμι.
0: Μπράβο. Ποιος είναι στο Μαϊάμι?
1: Στο Μαϊάμι. Ναι. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης.
0: Αν μπράβο.
1: Ορίστε, αμέσως μας είπες επειδή κάναμε ένα λαθάκι. Στο χάρτη δίπλα είναι.
0: Άντε ρε Τσίπρα και Παπαδόπουλε και εσύ.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύζα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP ψηφιακή ταμεία.
12: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
12: Electroteam Marketos.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
13: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
12: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
13: και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
12: Κινηθείτε.
13: Προς το συμφέρον σας.
12: Προς το συμφέρον σας.
14: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
16: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
17: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία. τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
16: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
18: Λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Συνελήφθη 17χρονος, ο οποίος προσέγγισε νεαρή εγκυμονούσα σε πλατεία της Νίκαιας και με τη χρήση σωματικής βίας, χτυπώντας την με μπουνιά στην κοιλιά, αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό. Σε λειτουργία τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τους κακόπιστους δεν τους διαβάζω. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί έχω βαρεθεί τώρα. Είμαστε και πολλά χρόνια, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν.
1: Είστε και πολλοί, φαίνεται.
0: Όχι, πολλοί δεν είναι. Καθόλου πολύ, ίσα-ίσα.
1: Οι κακόπιστοι.
0: Οι καλόπιστοι είναι.
1: Α, οι καλόπιστοι λες.
0: Δεν διαβάζω, είπα.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Που, άρα, Κωνσταντίνε, τα ακούς τραβά. Αλλά τέλος.
1: Ναι.
0: Οι κακόπιστοι, λέω, είναι λίγοι.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα. Ναι. Τι άκουσες, ότι οι καλόπιστοι είναι λίγοι. Γιατί να είναι λίγοι οι καλόπιστοι.
1: Έλατε.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι που μας ακούνε καλοί άνθρωποι.
1: Πολύ καλοί.
0: Και
1: πολύ
0: καλόπιστοι. Καλύ. Εννοείται. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Έχει στείλει, ας πούμε, η Σοφία. Κύριε Κούτρα, λέει, μιλάμε για μια κυρία από γειτονική χώρα που θέλει να αγοράσει κάτι δικό μου, λέει, γη. Και μου είπε κάτι φανταστικό. Στην οικογένεια είναι 4 άτομα, διαχειρίζεται τα χρήματα αυτός που μπορεί καλύτερα. Άρα στην ελληνική οικογένεια δεν υπάρχει παρά μόνο delivery.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό. Η Δήμητρα Σκέτο.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Γεια σου, ρε Δημητρούλα, τι κάνεις. Χρήστο, αν είναι να κάνουμε αναγωγή και σύγκριση με το 80, πρέπει να ξοδεύουμε ό,τι και το 80. Σωστό. Ένα σπίτι, ένα σταθερό, όχι πλατφόρμες, όχι κινητά, όχι καφεδάκια απ' έξω και delivery, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και διακοπές. Ήταν ημερήσιες με ομπρέλα και ψαθούλα, λέει. Και εγώ το 74 είναι με, αυτές τις αναμνήσεις έχω. Και αν πηγαίναμε τα παιδιά μόνο αγγλικά, τώρα τα παιδιά πηγαίνουν σε 3-4 δραστηριότητες, 2 ξένες σχολείες, φροντιστήριο, σχολείο, αυτό. Ναι.
1: Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Έχουν αλλάξει όλα αυτά.
0: Ο Billy the Greek που έχει στείλει και στον Πορτοσάλτε το μήνυμα, γιατί το βλέπω 809,
1: ναι.
0: Και του γράφει κιόλας, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Έτσι του γράφει.
0: Και ξαναστέλνει τώρα, καλημέρα, μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Μόνο Πασόκ, αλλά πως βλέπεις το Πασόκ δεν.
0: Ο Γιώργος λέει, παίρνω πάνω από 3.000, έχω 3 παιδιά, 2 φοιτητές και ένα αμαία, δεν φτάνουν, δεν ξέρω πως θα βγάζουν πέρα όσοι βγάζουν λιγότερα. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος λέει, το αυτοκίνητο δεν βελοταχώς, από ιδιοκτησία σε υπηρεσία, καλημέρα. Θα μας πείτε, λέει, κύριε, γιατί γίνεται συμφωνία με εθροφλουρά της Φλόριντας και όχι με την κεντρική διοίκηση, τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε η δημοσιογραφία να μας ενημερώσει?
1: Μόλις
0: ενημερωθήκαμε και εμείς σας ενημερώσουμε. Έτσι είναι.
1: Πρέπει να ρωτήσει η δημοσιογραφία πρώτα.
0: Δηλαδή, ποιο ήταν η φίλη. Και το ChatGPT να ρωτήσω, δεν ήξερε τώρα. Καταλάβατε που τα λέω.
1: Οπότε κάναμε το άλλο που θέλατε.
0: Οπότε κάναμε το
1: την έρευνα. Ρεπορτάζ. Την έρευνα, ναι.
0: Λοιπόν, είναι για τον εξής λόγο.
1: Ορίστε.
0: Επειδή από τη Φλόριντα είναι ο Ρούμπιο.
1: Καταλάβατε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ορίστε. Ναι. Έγινε η έρευνα.
0: Ναι. Γι' αυτό.
1: Οπότε μην έχετε απορίες.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα μας στέλνει μία τράπεζα, δεν θα την διαφημίσω, αλλά δίνει επιτόκιο σε προθεσμιακή κατάθεση 3,2%.
1: Υψηλό δηλαδή.
0: Ναι, το
1: 1, κάτι πόσο είναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Μάτζιο. Θα τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μάτζιο.
2: Γεια σας κύριε Τζούνο, γεια σας κύριε Κούτρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, και ως υπεύθυνος βέβαια του τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, να μας πείτε πώς έχετε δει μέχρι στιγμής και από τις δηλώσεις και από τις επαφές την επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα μας, συν το γεγονός ότι δεν πάει στην Άγκυρα, έτσι.
2: Ναι, παρακολουθούμε στενά προφανώς το περιεχόμενο της μέχρι σήμερα τώρα επίσκεψης. Θα περιμένουμε όλες τις ανακοινώσεις, τις συναντήσεις που είναι σε εξέλιξη. Ακούσαμε με προσοχή τα μέχρι τώρα διαμηφθέντα, ιδίως τη κοινή συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών εξωτερικών. Για μας ο στρατηγικός διάλογος δεν μπορεί να περιορίζεται και ελπίζω να μην περιοριστεί μόνο σε αμυντικά και ενεργειακά προγράμματα και σε οικονομικές συνεργασίες. Για τους δύο αυτούς τομείς της άμυνας και της ενέργειας φεύγω να πω ότι είναι απολύτως αναγκαίο εκ των όνων κάνευ να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση με όρους πλήρους διαφάνειας για το τι συμφωνούμε και γιατί συμφωνούμε όσα συμφωνούμε, διότι σας θυμίζω, αγαπητοί κύριοι, ότι και στο παρελθόν είδαμε συμφωνίες με την αμερικανική διοίκηση Τραμπ, οι οποίες ήρθαν κυρίως στο ενεργειακό πεδίο, τις οποίες δεν τις γνώριζαν καλά-καλά ούτε οι υπουργοί που τις εισηγούνταν, δεν ξέραμε, η Βουλή ποτέ δεν έμαθε πότε διαπραγματεύτηκαν και ποιοι τις διαπραγματεύτηκαν και πώς τις συμφώνησαν. Άρα αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία για τα ζητήματα τα ενεργειακά και τα αμυντικά, ιδίως τα αμυντικά, μιας και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στην άμυνα η συνάντηση με τον κύριο Δένδια. Θα πρέπει να εξηγηθεί και κατά πόσον παράγεται και προστιθέμενη αξία για την πατρίδα μας με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα επόμενα προγράμματα. Αυτά είναι ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν στη συνέχεια. Τώρα, αμυγός για τα ελληνοτουρκικά, με μια πρώτη αντίδραση, προφανές είναι ότι περιμένουμε πολλά περισσότερα. Η συνέντευξη τύπου δεν μας έκανε σοφότερους. Μάλιστα, εγώ διέγνωσα και μια δυσκολία του κυρίου Ρούμπιο να πάρει μια σαφή θέση υποστήριξης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όσον αφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Δηλαδή περιμένατε ειδική αναφορά. Αυτό λέτε, ειδική αναφορά, είναι ανοίξει το θέμα έτσι.
0: Μα έκανε ειδική αναφορά.
2: Δέχθηκε ερώτηση συγκεκριμένη και η απάντηση ήταν ότι υπάρχουν ευαισθησίες και τρίτων στην περιοχή οι οποίες είναι γνωστές και πρέπει να τις διαχειριστούμε.
0: Και αφήνουμε αυτό σε ιδιωτικές εταιρείες.
2: Ναι, είπε για μυστική και όχι για ιδιωτική διπλωματία.
0: Αυτό που σας λέω είπε, ναι, σε ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είπε για ιδιωτική διπλωματία.
2: Λέω για το εξής, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζει κανείς ευαισθησία της Τουρκίας την προκλητική της επιλογή να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να παρεμποδίσει ένα έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ευρωπαϊκή σημασία, το οποίο μπορεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας κάλλιστα να προχωρήσει. Είναι γνωστό το γιατί υποχώρησε η Ελλάδα, το είπε και ο κύριος Συρίγος, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς πια, λόγω της τουρκικής προκλητικής επιλογής να βγάλει τα πλοία της στην Κάσο το 2024. Περιμέναμε και περιμένουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνάντηση και η επίσκεψη, πιο σωστά του κυρίου Ρούμπιο, περιμένουμε μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων για το έργο αυτό, όπως και γενικότερα.
0: Αν δεν υπάρχει αυτό, τι θεωρείται αποτυχημένη την επίσκεψη?
2: Δεν μου αρέσουν οι γρήγοροι χαρακτηρισμοί. Θα πρέπει να περιμένουμε το συνολικό αποτέλεσμα, ώστε να κάνουμε και εμείς τη συνολική μας αποτύπηση.
0: Δεν είναι γρήγορο. Σας λέω, αν δεν γίνει αυτή η τοποθέτηση την οποία είπατε εσείς προ δευτερολέπτων ότι γίνεται. Αν δεν γίνει αυτή η τοποθέτηση από τον κύριο Ρούμπιο. Άρα, σύμφωνα με αυτά που λέτε, μιλάμε για αποτυχημένη επίσκεψη.
2: Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Θα επαναλάβω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μια επίσημη επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που από μόνη της έχει τη σημασία της ως γεγονός πολιτικό, ώστε να αποτιμηθεί και να αξιολογηθεί από την αντιπολίτευση και από την κοινή γνώμη. Διότι εν προκειμένου βρισκόμαστε ακόμα σε εξέλιξη των συναντήσεων. Εγώ λέω.
1: Πάντως, μέχρι τώρα είπατε ότι θα θέλατε πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπέρ των ελληνικών θέσεων.
2: Για τα ελληνικά
1: και τις
2: ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι καθαρό, πρέπει να είναι καθαρό ότι ένας σύμμαχος των ΗΠΑ της Αμερικής, όπως είναι η Ελληνική Δημοκρατία αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να λάβουν διαβεβαιώσεις ασφαλείας έναντι ενός άλλου κράτους στην περιοχή, της Τουρκικής Δημοκρατίας.
0: Τι είναι συστηματικά ασφαλείας, κύριε Μάντζο?
2: Καθαρότερες δηλώσεις υποστήριξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της Ελλάδος και της Κύπρου. Όταν έχουμε 52 χρόνια υποκατοχή
0: την Κύπρο. Αυτό δεν είναι δηλώσεις ασφαλείας, είναι δηλώσεις υποστήριξης. Δηλώσεις ασφαλείας εννοείται ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι να παρέμβουν. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω ότι δηλώσεις ασφαλείας.
2: Όλες οι δηλώσεις σε αυτό το επίπεδο, το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο συντελούνται, έχουν τις δικές τους δική τους σημασία. Όταν ένας Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών παίρνει καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών θέσεων, αυτό μεταφράζεται στο γεωπολιτικό επίπεδο ως ασφάλεια για τη χώρα η οποία δέχεται αυτή τη δήλωση. Προκειμένου η χώρα μας που δέχεται συστηματικά μια κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, η οποία επικύλει από τη γαλάζια πατρίδα που πρόκειται να γίνει νόμος του γειτονικού μας κράτους της Τουρκίας έως την παρεμπόδια ενός ευρωπαϊκού επαναλαμβάνω έργου.
0: Τουλάχιστον να το καταδικάσει. Λέτε,
2: θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι ΗΠΑ πιο σωστά να αναγνωρίσουν την προκλητικότητα αυτή, την οποία πρέπει εμείς να τους την εκθέσουμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει εκθέσει τουρκική προκλητικότητα όπως της έπρεπε όλα τα προηγούμενα χρόνια σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οργανισμού Ενωμένων Εθνών και την ΗΠΑ κατ' επέκταση, να το αναγνωρίσει η Αμερικανική Δίκηση λοιπόν και φυσικά να λάβει μια καθαρή
0: κλείνοντας,
2: θέση υποστήριξης.
0: Πιστεύετε ότι δεν το έχει θέσει η ελληνική διπλωματία αυτό που λέτε?
2: Είναι βασική αιστεία κριτικής μας τα τελευταία αρκετά χρόνια στο πώς η Ελλάδα δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση πιο σωστά, στο όνομα των ήρεμων νερών και της διακήρυξης των Αθηνών κάλυψε κάτω από ένα χαλί την τουρκική προκλητικότητα τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και να πω αυτό κλείνοντας, είμαστε στην προεδρία πια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λίγη θητεία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το Δεκέμβριο και τώρα τον Οκτώβριο έχουμε την προεδρία του κορυφαίου οργάνου, του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού του πλανήτη. Και εγώ αναρωτιέμαι και ρωτώ ευθέως πώς θα αξιολογήσει η ελληνική διπλωματία και θα αξιοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση αυτόν τον τίτλο για να προωθήσει τα εθνικά μας προϊόντα, ιδίως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος της Κύπρου και προφανώς με τη διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό μένει να αποδειχθεί και να απαντηθεί από την κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε κύριε Μάτζο.
1: Καλησπέρα, κύριε Μάτζο, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ για την προξενία.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Ξέρεις, σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Κόκκινη ρε διτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Έχω ένα μήνυμα από φίλο. Δυστυχώς το είδα τώρα. Δεν το είχα δει από τη Δευτέρα. Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε Τετάρτη.
0: Λοιπόν, ήταν με το αυτοκίνητό του, κάνει ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Μόντενα της Ιταλίας.
1: Ναι.
0: Εκεί βγαίνει το Μπαλσάμικο, δεν είναι? Μπαλσάμικο τη Μόντενα, δεν είναι? Καλά δεν λέω?
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μου είχε στείλει φωτογραφία από βενζινάδικο.
1: Τιμή δηλαδή.
0: Η 95άρα βενζίνα. 2,48 και 2.
1: Ας το καλό.
0: Δίζελ.
1: Ναι.
0: 2,68 και 2.
1: 20 λεπτά πάνω το δίζελ από τη βενζίνη.
0: Και το Supreme Diesel που έχει αυτό το πρατήριο, 2,88 και 2.
1: Ω Παναγία.
0: Τα λέω.
1: Παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί
0: έχουν πάρει
1: κάποια μέτρα και έχουν κάνει κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο... Προφανώς και με βάση αυτές τις τιμές δεν έφτασαν στην Αντλία. Ή αν έφτασαν, φανταστείτε που θα ήταν οι τιμές χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις. Πάνω από τα τρία.
0: Πραγματικά έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Τώρα είναι και μικρή η εκπομπή. Δεν έχουμε 2 ώρα και 3 ώρα τώρα για να τα λέμε όλα. Ευχαριστούμε πάντως για την επικοινωνία. Θέλω μισό λεπτό. Ο Κώστας λέει, γιατί είναι φίλος μας από τα παλιά. Λέει, πάω στοίχημα ότι με το Los Angeles ακούστηκε ήχος από φάσκελο, λέει, για την ακρίβεια 2. Έπεσα κάτω από τα γέλια με ήχο, να είστε καλά.
1: 500 ευρώ είναι αυτά.
0: Ένας άλλος κακόπιστος λέει ότι αυτό που σου έλεγε το Los Angeles είναι επειδή προσπαθώ να σου κάνω επίδειξη γνώσεων. Κατάλαβες.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά. Τον απλά να είπα. Δηλαδή,
0: όχι, δεν υπάρχει
1: το απλά να. Κάναμε ένα λάθος.
0: Είμαστε δύο φίλοι και να κάνουμε αυτό.
1: Αυτό και να το διορθώσαμε. Δηλαδή.
0: Okay. Ο Χρήστος λέει στα κανάλια τόσα χρόνια μιλάνε μόνο οι μεσίτες και ο πρωθυπουργός στην ίδια γραμμή και λαϊδάει κλειστά σπίτια, λέει. Ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι το Airbnb και θα σκάσει στη χώρα το στεγαστικό και θα είναι το χειρότερο στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Να πω κάτι εδώ. Αυτό με το που όλοι γνωρίζουμε πότε θα σκάσει η φούσκα των ακινήτων που την ακούμε χρόνια.
0: Που
1: δεν σκάει και ποτέ. Πότε θα αλλάξουν οι τιμές που δεν αλλάζουν κτλ. Πότε θα σκάσει η φούσκα των Airbnb που θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε δεν έχουν πλαίσιο. Μετά μπήκε πλαίσιο, ξανά φούσκα, ξανά θα σκάσει.
0: Ναι.
1: Πάτε να δούμε πότε θα σκάσει.
0: Η Άννα λέει, μα δεν τρέπεστε λίγο. Τρομοκρατείτε τον κόσμο.
1: Ντρέπομαστε.
0: Σε λίγο θα μας πείτε ότι τρώμε από τα σκουπίδια. Όλα τα μάξια είναι στους δρόμους. Οι ταβέρνες είναι φούλ και τα ιδιωτικά σχολεία ουρά, λέει.
1: Ναι.
0: Ουρά, φαντάζομαι.
1: Άρα, παιδιά, είμαστε Ελβετία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Λαϊκιστές. Δεν το λέμε εμείς, αγαπητοί Άννα. Ο Υπουργός Αναπτύξεως είπε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
1: Επίσης, φίλοι μας, μπορείς εκεί που περπατάς τώρα στον δρόμο, είτε με το αυτοκίνητο είτε με τα πόδια σου, κοίτα καμιά τιμή βενζινάδικου.
0: Επίσης, μισό λεπτό. Γιατί θα πρέπει να είναι ή πεθαίνουμε ή είμαστε Ελβετία?
1: Υπάρχει η μέση κατάσταση.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος θέλει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα. Yankee Go Home.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρία παύρη. από τότε που στον πέντε φορά που κάνουμε σε ολομέτρη και τα λοιπά. Κύριε Τζούνο, τι ώρα δέχεστε? Έχω ένα ελαφρύ βιχαλάκι και ένα 37 και 5. Και ο Ικασελίστας, Γνήσια Θύρα 21, λέει: ο σύντροφος Τζούνος, μάλλον σπούδασε λοιμοξιολόγος μαζί με την πεθερά μου. Πάνω κάτω τα ίδια λένε για ζακέτες, κρύο κτλ.
1: Δεν είπα για ζακέτες και κρύο κτλ. Είπα. Ότι υπήρξε μεταβολή του ανθρώπου, άλλη μια. Μεταβολή της θερμοκρασίας. Γεγονός που μας έκανε πολλούς να μην προσέξουν.
0: Κρύωσες, παιδί, και αυτό, ζάκα να βάλει.
1: Όχι, μωρέ, κρύωσες. Αυτό, λέω, ευνοεί την ανάπτυξη των ιών σου. Έχεις δει κανέναν άνθρωπο με 45 βαθμούς θερμοκρασία να σου λέει εγώ ή εσύ?
0: Εμένα γιατί με κοιτάς έτσι? Εσύ δεν κάνεις την ανάλυση. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός.
1: Εσύ αυτό που λέω, το βλέπεις παράλογο ή λογικό?
0: Ποιο πράγμα?
1: Ότι με 43 βαθμούς δεν. Ιώση. Άμα έχει 17,
0: ναι, αλλά
1: πιο εύκολα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Τι, για ποιο λόγο? Γιατί ευνοούνται οι.
0: Για ποιο λόγο ευνοούνται οι?
1: Επιβιώνουν. Ξέρω εγώ τι είμαι. Ιώση είμαι.
0: Γιατί μαζευόμαστε όλοι μέσα όταν κάνει κρύο και συγχρονιζόμαστε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι όπως μάθαμε και από τον COVID το καλοκαίρι δεν υπήρχε COVID. Άμα στριφοκλειώστε που λέει και ο Βουλαρίνος.
1: Μάλιστα.
0: Ο ένας μισθό.
1: Πολλά.
0: Είναι απλά. Να πούμε κλείνοντας ότι σαν σήμερα έγινε αυτή η θηριωδία της Χαμάς. Είναι όντως η 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ. Είναι απορίας άξιων πως οι ηγέτες της Χαμάς επέλεξαν κάτι τέτοιο το οποίο επέφερε ένα σοβαρό πλήγμα στο Ισραήλ και στην αξιοπιστία του και στις υπηρεσίες του κτλ. Αλλά είναι και εντυπωσιακό εντός εισαγωγικών το πως αποφάσισαν να καταδικάσουν το λαό τους με αυτόν τον τρόπο, διότι φαντάζομαι δεν περίμενε κανένας οι Ισραηλοί όταν δέχτηκαν αυτή την επίθεση να αντιδράσουν με σφεντόνες. Όποιος το είχε σκεφτεί αυτό, φαντάζομαι θα έπεφτε έξω.
1: Έπεσε
0: από εκεί και πέρα Συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία. Να δούμε που θα μας βγάλει. Έχουμε δύο πόλεμους στη γειτονιά μας. Μην ξεχνιόμαστε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3000-278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ.
9: Κόσμος 96,5.
10: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
11: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
14: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
11: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
14: Ανακατασκευές,
11: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
14: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
11: Έλεγχος air condition.
14: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
11: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: τύπου.
16: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
15: Smart,
16: Ford,
15: Opel
16: και BMW.
15: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
16: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
16: Τηλέφωνο 26710-28963
15: και κινητό 6977-421078.
16: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: Electro Team Marketos.
16: Το team των απαιτητικών.
17: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
18: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
19: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
18: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
19: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
18: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
19: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
18: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
19: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
18: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
19: Τηλέφωνο 26710-252-51.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Η μόνη σας επιλογή.
20: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
21: Επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα φορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Και μπαίνουμε τώρα στο κυρίως μενού με τη Δήμητρα Σταματίου να ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλά είναι στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Αλλά ξέρω πως όλοι όσοι κινείστε με το αυτοκίνητό σας αυτή τη στιγμή θέλετε να ακούσετε Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
22: Καλό σας μεσημέρι. Άκου και το ωραίο της ημέρας. Με άλλα λόγια, αρκετοί εκ των ακροατών μας από το πρωί μου λένε: δώστε κίνητρα στον κύριο Ρούμπιο να έρχεται κάθε μέρα.
1: Αφού όλοι φοβηθεί, κανείς δεν πλησιάζει στο κέντρο.
22: Έτσι. αυτό βέβαια μας δείχνει σε ένα ποσοστό πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι εξυπηρετούνται και λίγο περισσότερο. Είχαμε δυσκολίες φυσικά στις δύο εθνικές οδούς, σε συγκεκριμένα σημεία τέλος πάντων το πρωί. Τώρα αρχίζει δειλά-δειλά το μεσημεριανό κύμα. Επιστρέφουν από την εργασία τους δηλαδή αρκετοί εκτός των πολιτών μας, αλλά δεν έχουμε ουσιαστικά προβλήματα. Έχουμε μια καθυστέρηση ανεβαίνοντας την Κηφισού από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα Χαρνών, δεν είναι ισχυρό μποτιλιάρισμα. Έχουμε βγαίνοντας από την Αττική Οδό προς τη Λαμία στην κλασική έξοδο που έχουμε τις εργασίες, έχουμε κινήσει και εκεί. Μια μικρή κίνηση στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων, τίποτα το σπουδαίο ευτυχώς. Να πούμε για το πρόγραμμα όμως, αν δεν έχεις αντίρρηση, Σπύρο μου, δύο λόγια στα γρήγορα. Το μεσημέρι θα είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών ο κύριος Ρούμπιο. Στις 6 ώρα θα έχουμε ρυθμίσεις που θα πάει στην Πνίκα να μιλήσει και 7 η ώρα που θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Μάλιστα, οπότε εντάξει και το απόγευμα θα υπάρχουν μέτρα. Καλό είναι να συνεχίσουμε και στο υπόλοιπο της ημέρας να αποφεύγουμε το κέντρο. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από αυτή την επίσκεψη, τις δηλώσεις τόσο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας όσο και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για μια σειρά θεμάτων συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με εχμές αμυντική συνεργασία και ενεργειακά. Ξεχωριστό κεφάλαιο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Έχει ερωτηθεί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών. Η απάντησή του ήταν λακωνική. Επαναλαμβάνω, για το καλώδιο όλα αυτά. Πλην όμως, μέσα από αυτή την λακωνική απάντηση που έδωσε, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς
0: βλέπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή οι ΗΠΑ την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Βέβαια, στο κλίμα από την πρώτη στιγμή, οι θερμοί εναγκαλισμοί, τα χαμόγελα, φάνηκε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό από τη στιγμή που πάτησε ο Ρούμπιο σε ελληνικό έδαφος, κάτι που φάνηκε στη συνέχεια και στις κοινές δηλώσεις.
2: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
3: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού.
0: Θα πάμε τώρα στη Μαρία Τσιλνίκου, η οποία παρακολουθεί την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα, να μας μεταφέρει το κλίμα, να μας πει και για το παρασκήνιο. Μια γεύση εμείς πήραμε από δηλώσεις. Σε λίγο θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραμετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε λίγο μετά τις 9, διήρκησε 2 ώρες Σπύρο. Πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την συνάντησή του με τον επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε τον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλής ενεργειακός κόμβος, καθώς η ενέργεια, όπως λέμε όλες μέρες, ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα, πέρα από την άμυνα. Επανέλαβε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την υλοποίηση των ενεργειακών project, αναγνωρίζοντας πυρό ότι υπάρχουν προβλήματα με κάποιες χώρες, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει την Τουρκία, αλλά την φωτογράφησε. Χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα θέματα ευαίσθητα και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τα αντιμετωπίσουν αναλόγως και ότι είναι θέματα που δεν πρέπει να τα χειρίζονται μέσω συνεντεύξεων τύπου, αλλά μέσω του διαλόγου. Επίσης πρόσθεσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από την πλευρά του αναφέρθηκε στο σχήμα 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο σχήμα έχει αναβαθμιστεί από ενεργειακό σε σημαντικό γεωπολιτικό σχήμα. Αναφέρθηκε και στο κυπριακό ζήτημα, σχολιάζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αρχιτεκτονικής ασφαλείας της περιοχής. Επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για λύση με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχολιάζοντας ότι πρέπει να αποτραπεί οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή. Για ακόμη μια φορά, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας επανέλαβε τη θέση Τραμπ, θα έλεγα εγώ, λέγοντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης. Ωστόσο, επισήμανε ότι η Ελλάδα ήδη έχει κινηθεί προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σχολιάσαν επίσης το μεταναστευτικό αλλά και τις τρομοκρατικές απειλές, ανακοινώνοντας ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε έμφαση στο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντας ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τον επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας, εντάσσεται και η παρουσία και η στρατηγική σημασία της Ούδας και της Αλεξανδρούπολης, όπως και η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα F-35.
0: Τα, ναι, και την αναβάθμιση των F-16. Μερικές φορές, Μαρία, ξέρεις, ακούγοντας τις δηλώσεις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε τι κλίμα γίνονται αυτές. Νομίζω ότι γενικά από τη στιγμή που ήρθε εδώ ο Ρούμπιο, από την υποδοχή που επιφύλαξε ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, μέχρι και τη στιγμή που τους είδαμε να κάνουν τις κοινές δηλώσεις, δείχνει ένα θερμό κλίμα, ένα ζεστό κλίμα, αρκετά φιλικό.
23: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, δηλαδή εμείς που βρισκόμασταν μέσα στο Υπουργείο
0: Εξωτερικών. Ναι, αυτό θέλω λίγο να μας μεταφέρεις λιγάκι.
23: Και από τον τρόπο που ο Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομολογό του, το είδατε και εσείς στα πλάνα και σε αναλογές φωτογραφίες.
0: Δεν έμειναν σε μια χειραψία.
23: Ήταν θερμό το κλίμα. Ήταν θερμό το κλίμα. Επίσης υπάρχει τακτική επικοινωνία των δύο Υπουργών Εξωτερικών για μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είναι επίσης το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Νομίζω ότι δίνει, αν θέλεις, και το πλαίσιο της σημερινής συνάντησης. Ενώ εγώ θα εστιάσω και στη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο πριν φτάσει στην Ελλάδα, όπου χαρακτήρισε τη χώρα μας έναν σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, αυτές οι εικόνες βέβαια έχουν ταξιδέψει και στην Τουρκία. Σε λίγο θα έχουμε και τον Μανώλη Κωστίδη να μας πει τι εντυπώσεις και τι αντιδράσεις υπάρχουν μέσα από αυτές τις εικόνες που έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Τώρα έχουμε την Πνίκα μπροστά μας, έτσι, στις 6.30.
23: Στις 6.30 ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, επειδή έχει πάει λίγο πίσω, διότι ήταν προγραμματισμένες οι δηλώσεις των τύπων των δύο υπουργών, εξωτερικών να πραγματοποιηθούν στις 9.30, ωστόσο έγιναν μετά στις 11 και 10. Καταλαβαίνεις ότι.
0: Άρα και η Πνίκα μπορεί να πάει πιο πίσω.
23: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Εμείς βάσει του σχεδιασμού που έχουμε λάβει, για να φέρουμε στους διπλωματικούς συντάκτες, πρέπει 4.30 ώρα να είμαστε στην Πνίκα, καθότι 6.30 ώρα θα απευθύνει η ομιλία από την Πνίκα, που πρόκειται για μια ομιλία με μηνύματα στον δυτικό κόσμο, σε ένα γευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.
0: Ναι. Εντάξει, είναι τα μηνύματα που θα στείλει, είναι και τα μηνύματα που θα φέρει στις αποσκευές του, γιατί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών σε 2 χρόνια θα έχουν εκλογές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εικόνα του στην Πνίκα είναι κάτι που τονώνει το ηγετικό του προφίλ.
23: Ήταν και προσωπική του επιθυμία να απευθύνει την ομιλία από την Πνίκα.
0: Ναι.
23: Οπότε και αυτό έχει το συμβολισμό του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, εύχομαι. Θα τη χρειαστεί σήμερα. Η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Θα μείνουμε λίγο στα ενεργειακά. Έχουν τη σημασία τους κάθετος διάδρομος. Η Ελλάδα διαδραματίζει ένα κομβικό ρόλο. Θα ακούσουμε τον Μάρκο Ρούμπιο. Τον ακούτε στο βάθος τη φωνή του. Στα αγγλικά μιλάει βεβαίως. Κυριαρχεί η μετάφραση στα ελληνικά. Ρούμπιο Γεραπετρίτης.
2: Η ενεργειακή μας σχέση φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο. Και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.
3: Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
0: Αυτά για τον κάθετο διάδρομο, ένα σημαντικό έργο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια, την κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία μέσω Ελλάδας. Όλα αυτά, θέλω να προσέξετε το επόμενο ηχητικό. Μιλάει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τον ρωτούν εάν η Ελλάδα, εάν το έργο έχει την αμερικανική στήριξη. Αποφεύγει να πάρει θέση, αλλά ταυτόχρονα παίρνει. Θα καταλάβετε τι εννοώ.
2: Με μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά, κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
0: Λέει ο Ρούμπιο, κάποια έργα σχετίζονται με καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες, λεπτές καταστάσεις, βλέπε Τουρκία, και τονίζει το εξής που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια ξεχωριστά, τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη ευθύς αμέσως, γιατί μετά τη συνάντηση Ρούμπιο Γεραπετρίτη Ρούμπιο έχουμε την επιγραφή κάποιων επιμέρους συμφωνιών, τόσο στο πεδίο της άμυνας με την Εθνοφυλακή της Φλόριντα, της πολιτείας Φλόριντα, στο κομμάτι του πολιτισμού, του εμπορίου. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, τώρα το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συνεχίζεται ο έκτος στρατηγικός διάλογος.
5: Πριν από λίγο, ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπιο είχαν μια πολύ σύντομη συνάντηση στο πλαίσιο της υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, την οποία υπέγραψε ο αρχηγός Γεθά και ο Αμερικανός στρατηγός Τζον Χας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπουργοί έκαναν έτσι ένα σύντομο σχόλιο με τον Νίκο Δένδια να τονίζει πως η συμφωνία αυτή δίνει μια πρόσθετη διάσταση στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, πως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τις δύο πλευρές. Θα βοηθήσει στην εκπαίδευση, στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Και τον κύριο Ρούμπιο να λέει πως είναι ένα δείγμα συνεργασίας με την Ελλάδα και στάθηκε και εκείνο στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, όχι μόνο σε αμυγός στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο προστασίας του πολίτη, διότι γνωρίζουμε πως η Φλόριντα, που είναι και η πολιτεία στην οποία εκλέγεται ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι μια περιοχή η οποία έχει υποφέρει πολύ από φυσικά φαινόμενα, οπότε οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν και σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, εδώ συνεχίζεται το πρόγραμμα, υπάρχει μια σειρά από άλλες συμφωνίες εξίσου σημαντικές που θα υπογραφούν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, όπως και παράδειγμα αυτή που προβλέπει τον περιορισμό των εισαγωγών αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, όπου μάλιστα έγινε και παρουσία της κυρίας Μενδώνη η υπογραφή. Και υπάρχουν βεβαίως άλλες επιμέρους συμφωνίες για συνεργασία στο θέμα της ναυτιλίας, του εμπορίου, της τεχνολογίας, των επενδύσεων και θα ακολουθήσει και μια συζήτηση.

0: σωστά, σωστά. Συνοδεύει τον επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας, κ.
1: Ντιπούλ.
0: Βεβαίως, μάλιστα και επειδή ρωτήθηκε και ο ίδιος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, την στήριξε και πλήρως. Είπε ότι κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στην Ελλάδα και πράγματι είναι μαζί του σε όλες αυτές τις συμφωνίες. Ναι, είχαμε και μια πολύ σύντομη, είδαμε τουλάχιστον ότι είχαμε μια πολύ σύντομη συζήτηση και με την ελληνική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Λογικό, όπως το είπες άλλωστε, Σπύρο. Είναι πάντως να σταθούμε, αν θέλεις, στα πολύ σημαντικά μηνύματα που εκπέμπει η αμερικανική πλευρά. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε το ζουμί αυτής της επίσκεψης, νομίζω είναι αυτά τα πολύ ξεκάθαρα μηνύματα που έχει μεταφέρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και αυτά βέβαια που θα πει στην ΜΗΚΑ το απόγευμα, όπου αναμένεται να τονίσει τον ρόλο της Ελλάδας βεβαίως στο λύκνο της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού.
1: Και πολύ ισχυρό το μήνυμα ότι όταν απογειωθεί το αεροσκάφος του από την Αθήνα, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν θα πάει προς τα δεξιά, θα πάει προς τα αριστερά. Δεν θα πάει προς Ανατολή, θα πάει προς Δύση. Αυτό νομίζω, Σταύρο, είναι πολύ... πολύ δυνατή εικόνα, πολύ δυνατό μήνυμα.
0: Είναι δυνατό μήνυμα και ας μην παραβλέπουμε ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να πω δηλαδή πολιτικά που στέκεται αυτή τη στιγμή στην διοίκηση Τραμπ. Πολλοί συζητούν και λένε ότι ενδεχομένως θα είναι και ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος, ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με τα F-35 που θέλει η Τουρκία, έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με την συνεργασία με την Ελλάδα. Νομίζω αυτό κατέθεσε σαφές στις δηλώσεις νωρίτερα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Και νομίζω ότι αν κάτι κρατάμε σήμερα από όλα αυτά που καταγράφουμε, είναι αυτή η επιβεβαίωση του πολύ υψηλού επίπεδου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Σταύρο. Καλή δύναμη και σε σένα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν στο ξενοδοχείο, εκεί που υπογράφονται οι επιμέρους συμφωνίες. Θα παρακολουθούμε την δραστηριότητα Ρούμπιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην ΜΗΚΑ, από εδώ, από τον Sky, όλες οι εκπομπές θα σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις, αλλά πρέπει να δούμε και τα άλλα θέματα. Και ένα από τα άλλα, το οποίο προκαλεί και πάλι αίσθηση, είναι ένα ακόμη επεισόδιο εις βάρος εκπαιδευτικού μέσα σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτό είχαμε αυτή τη φορά στην Πάτρα με τον Χρήστο Μπούρα, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Πήγαν κάποιοι φοιτητές να τον δουν, δέχθηκε μια αντιπροσωπεία, τους ήθελα να τον δουν όλοι, πήγαν έξω από το γραφείο του. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για τα υπόλοιπα. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Το περιστατικό έχει ως εξής. Υπήρχε μια προγραμματισμένη συνάντηση σήμερα εδώ στην Πριτανία μεταξύ του πρίτανη, του κ. Χρήστου Μπούρα, και φοιτητών, αντιπροσωπεία φοιτητών. Ο κ. Χρήστος Μπούρας λοιπόν μας μετέφερε ότι αυτή η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για να συμμετέχουν 5 εκπρόσωποι, 5 άτομα λοιπόν. Όπως μας ανέφερε, έφτασαν εδώ λίγο πριν το προγραμματισμένο ραντεβού περίπου 40 άτομα, τα οποία ενώ βρίσκονταν στην είσοδο απόθεσαν τους φυλακές και τους εξύγκρισαν και ανέβηκαν στο γραφείο του Πρίτανου και τον εγκλώβησαν μέσα, όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά και τις εργαζόμενες που βρίσκονταν εδώ, τις οποίες όπως μας είπε τις τρομοκρατούσαν και μάλιστα εξέφρασαν την αγανάκτησή τους και την οργή του, γιατί εκεί υπήρχαν και φοιτήτριες. Τώρα πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Τα άτομα αποχώρησαν μετά από περίπου μισή ώρα και οι ίδιοι υποστηρίζουν πως δεν τον εγκλώβησαν μέσα, υπότε ήταν κλειστή και ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπουν, ότι ήθελαν να είναι περισσότερα άτομα γιατί είναι αρκετοί αυτοί που θα πρέπει να συμμετάσχουν για να μεταφέρουν τα αιτήματά τους, τα οποία σχετίζονται με την ακρίβεια αλλά και την αντίδρασή τους στο αγγλόφωνο τμήμα που ξεκίνησε στην Πάτρα, τμήμα ιατρικής. Αυτά είναι τα στοιχεία και από τις δύο πλευρές που μεταφέρουμε και υπάρχουν και αντίστοιχες εικόνες οι οποίες καταγράφουμε και ήταν εδώ με κόκκινες κορδέλες έξω από το γραφείο του Πρίτανη και διάφορα.
1: Λένε ότι δεν τον απέκλεισαν αλλά έβαλαν τις κορδέλες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας έξω από το γραφείο του Πρίτανη.
2: Είναι
1: τέλος πάντων, εντάξει Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Τι να πούμε τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Μάλιστα, στη διάρκεια του επεισοδίου αυτού μίλησε στον Sky της Πάτρας ο Πρίτανης, ο κύριος Μπούρας.
1: Μαζεύτηκαν 40 φοιτητές στην είσοδο του Αλφα κτηρίου. Οι φύλακες τους είπαν να δώσουν 5 ονόματα για να ανέβουν να συζητήσουμε. Αυτοί τους απόθυσαν, ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου, τη χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ. Θέλω να πάρουν το μήνυμα αυτοί που τους έστειλαν, γιατί είναι και συνδικαλιστές μαζί τους. Πρέπει να ντρέπονται που βάζουν νέα παιδιά, ενώ ο Πρίτανης τους είπε ελάτε να μιλήσετε, να κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Στην υπόθεση της απάτης τώρα εις βάρος του ΕΦΚΑ, των δημοσίων ταμείων, με βασικό πρωταγωνιστή κατηγορούμενο, έτσι μιλάμε για κατηγορούμενο ως τώρα, τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και άλλα άτομα τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο μέσω αχυραθρόπων έστειναν εταιρείες, εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ και συνέχεια βαρούσαν κανόνι. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια, γιατί έχει πάρει πια την πορεία της προς τη δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης, ο σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Συγκεκριμένα, για διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε κλιματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέπεια σε απάτη, θέτημα βρώμικου χρήματος και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή από τον οποίο ο Σπύρου αναμένεται να ζητήσουν να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν τις ερχόμενες ημέρες, να δουν τη δικογραφία, να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Θέλω να σας πω ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονταν και από το ξέπλυμα, από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
0: Άσχετο αυτό με τον ΕΦΚΑ, λες.
2: Ήταν στο μικροσκόπιο των αρχών, ήταν. Εδώ και μήνες και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ήταν για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Αυτές οι έρευνες λοιπόν που είχαν γίνει για τη διαδρομή του χρήματος είχαν φτάσει ακόμα και στο Βέλγιο. Είχε ξεκινήσει να ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή τους δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές του κυκλώματος του ΕΦΤΑ λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα εδώ και 2 μήνες συγκεκριμένα.
0: Οπότε και έσκασε και η άλλη υπόθεση με μια σωρία εταιριών, κοντά στις 30, 29 εταιρείες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών που τις ερευνούν, κάποιες από αυτές κανονικές, οι περισσότερες δεν ήταν εικονικές, με μια περίοδο αρκετών ετών. Δηλαδή μάλλον τώρα αρχίζει η έρευνα, δεν ολοκληρώθηκε για τα πεπραγμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο επαναλαμβάνουμε, με αυτές τις βαριές κατηγορίες τώρα
2: από που... Από το 2021 φέρεται να ναι, δώσε το κύκλωμα, να έχουν προκαλέσει ζημία άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν δικαστική μας τέταρτη. Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης τη στιγμή που πήγαινε στον εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις, είπε... Είμαι αθώος. Λέει, αυτό βεβαίως θα το υποστηρίξει ενώπιον των δικαστικών αρχών με βάση τα στοιχεία που και εκείνες διαθέτουν εις βάρος του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-300. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά.
3: Κόσμος 96,5.
4: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
5: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά.
6: Υδραυλικά.
5: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Φτάζω τις πληροφορίες σου. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει αυτές οι εικόνες με τη ζεστή υποδοχή και το καλό κλίμα, αν έχουν φτάσει και στην Τουρκία και πώς σχολιάζονται, εννοώ τις επίσκεψεις Ρούμπιο.
12: Ακόμα δεν τους έχουν σχολιάσει. Ναι. Ομολογουμένως. Αυτό που βλέπουμε είναι καθαρά ισογραφικά. Λένε ότι ο Ρούμπιο είναι εκεί. Οι δηλώσεις που γίνανε τις μεταδίδουν χωρίς να σχολιάζουν. Αλλά νομίζω θα έχουμε ικανοποίηση από την πλευρά της Τουρκίας, διότι ο Ρούμπιο ήταν. Ουσιαστικά δεν είπε τίποτα την Τουρκία. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ενόχληση από όσο αντιλαμβανόμαστε από την, από την αμερικανική πλευρά για τη στάση που τηρεί η Τουρκία, για την στρατιωτικοποίηση των νησιών, για τα αιτήματά της, για το καλό, για τα δεν ξέρουμε μέσα τι είπαν. Αλλά σε επίπεδο εικόνας και δηλώσεων, νομίζω είναι στα πλαίσια που θα επιθυμούσαν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, δηλαδή και η Τουρκία και η Ελλάδα.
11: Θα μου δώσεις, επειδή γνωρίζω ότι έχεις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, θέλω να μου δώσεις 20 δεύτερα να ακούσουμε μαζί την απάντησή του για την ηλεκτρική διασύνδεση και να μου πεις εάν μπορούμε να σκεφτούμε τι εννοεί ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ρωτάται λοιπόν για την ηλεκτρική διασύνδεση και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτό το έργο.
13: Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας.
11: Λέει λεπτές καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες, δηλαδή την Τουρκία, καλύτερο είναι να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
12: Ναι, και αυτό το άκουσα με μεγάλη προσοχή. Πρώτα απ' όλα αφορά και την Τουρκία το θέμα. Δεν είναι, δηλαδή τελικά δεν είναι όπως υπήρξαν κάποιες διάβλεψεις που έλεγαν ότι μόνο Ελλάδα, Γαλλία...
11: Βάζει και την Τουρκία στο χάρτη, εννοείται. Και είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Είναι συγκεκριμένη
12: Έτσι,
11: ερώτηση.
12: Άρα και η Τουρκία είναι εκεί μέσα. Το παραδέχονται οι Αμερικανοί, αυτό λένε. Άρα αυτό μπορεί να ικανοποιήσει και την Τουρκία. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, λέει, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.
11: Και μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας καλό είναι να λύνεται.
12: Σωστό, άρα είναι η γαλλική εταιρεία να
11: είναι αυτό το σενάριο που συζητούσαμε και τις προάλλες.
12: Νομίζω ναι. Και θα υπάρχει, φαίνεται ότι τουλάχιστον υπάρχει, όχι θα υπάρχει, εγώ λέω ότι οι Αμερικάνοι λένε ότι συνεννοηθείτε. Αυτό καταλαβαίνουμε.
11: Ναι. Υπάρχει και το θέμα του σκανδάλου με το χρηματιστήριο. Εμπλοκή Τούρκων αξιωματούχων. Αγγίζουν μέχρι και την αυλή του Ερντογάν. Αλλά ξέρεις τι, δεν θέλω να τα συζητήσουμε τώρα, γιατί πρέπει να βγει στο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Οπότε θα τα πούμε αύριο αυτά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ.
14: Εμείς πάντα στη διάθεση.
11: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει εκεί ένα σκάνδαλο στο χρηματιστήριο. Έχουν χάσει πάρα πολλοί Τούρκοι. Γύρω στα 18 δισεκατομμύρια έχουν κάνει φτερά με πρόσωπα πρωταγωνιστές σε αυτή την υπόθεση, άτομα τα οποία βρίσκονται στο περιβάλλον Ερντογάν, όχι στο φιλικό, στο οικογενειακό περιβάλλον Ερντογάν. Έχουν ξεσηκωθεί. Τώρα, ο κύριος Γεωργούσης είναι αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, αναφέρθηκε στα της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά σε ό,τι αφορά εμάς και την Τουρκία.
15: Ένας αναθεωρητικός παίκτης στην περιοχή μας που κάποιοι του χαλάνε τα σχέδια θα έχει αυτή την αντίδραση. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ δεν επικαλέστηκαν ποτέ επιθετικές προθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Η Ελλάδα τον προγραμματισμό που έχει κάνει θα τον ακολουθήσει.
11: Αυτά σε ό,τι αφορά και την αντιμετώπιση εκ μέρους της Τουρκίας για την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη. Είχαμε ακόμα ένα κρούσμα βίας, άγριας βίας, με θύμα και θύτες ανήλικους, μαθητές δηλαδή, στην ηλικία των 11-12 ετών. Μαντέψτε, και εδώ παίζει ρόλο το κινητό. Παίζει ρόλο το κινητό σε όλη αυτή την ιστορία. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το είπες, ένα ακόμα περιστατικό. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που όχι απλά τα παιδιά της ηλικίας από το γυμνάσιο.
11: Δεν είναι ένας τσακωμός Χάρη έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας εμείς που έχουμε φτάσει πια σε κάποια ηλικία. Έχει αλλάξει το πράγμα.
16: Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι υπάρχουν και θεατές οι οποίοι βιντεοσκοπούν και τα διακινούν μετά στα... Αυτό έγινε σε αυτή την περίπτωση. Τσακώθηκαν δύο παιδιά, 12 ετών παρακαλώ, πρώτης γυμνασίου. Ο καυγάς έγινε μέσα στο σχολείο, εν ώρα λειτουργίας του σχολείου. Στη συνέχεια όμως μεταφέρθηκε όταν σχόλασαν τα παιδιά, όταν ολοκληρώθηκε το μάθημά τους το μεσημέρι, λίγα μέτρα από το σχολείο. Εκεί δύο μαθητές χτύπησαν έναν ακόμα και ένας τραβούσε βίντεο. Ο νεαρός ο μαθητής, ο οποίος ήταν το θύμα της επίθεσης, αρχικά δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. Όμως όταν είδε το βίντεο της δικτύωσης, τότε ενημέρωσε τους γονείς του και υποβλήθηκε μήνυση. Συνελήφθησαν οι τρεις μαθητές, οι δύο που τον χτύπησαν και που τραβούσε το βίντεο, και οι γονείς του φυσικά, οι γονείς τους, συνολικά 8 άτομα, προφανώς έχουν αφαιθεί ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, όμως είναι ένα ακόμα περιστατικό βίας στα σχολεία και δημοσιοποίηση του που τραβάνε τα παιδιά. Όλα αυτά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Εχθές το μεσημέρι έγινε το περιστατικό. Σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο και θα αποφασιστεί από το σύλλογο
11: τι θα γίνει για τα περαιτέρω.
16: Ναι.
11: Σε ευχαριστώ Χάρη, καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Προσέξτε τώρα, κοινός παρανομαστής, όλη αυτή η ιστορία να το καταγράψουν σε βίντεο και να το αναβάζουν στα social στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη. Σοφία Γαλάνη.
14: Και αυτή τη φορά το βιντεοσκοπούσαν και όχι μόνο το βιντεοσκοπούσαν, καφιόνταν και γι' αυτό μεταξύ τους, γιατί στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης έχουμε 8 άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν. Παιδιά. Δεν ήταν ένας και δύο, ήταν όλοι ανήλικοι, μιλάμε για 7 κορίτσια 12, 13 και 14 ετών και ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μικρές
11: ηλικίες. Που έβαλαν στη μέση κοριτσάκι ή αγοράκι.
14: Έβαλαν στο μάτι μία 13χρονη. Δεν ξέρουμε αν υπήρχαν προηγούμενα ή όχι, εν πάση περιπτώσει. Μία από τα κορίτσια φαίνεται ότι με κάποιο πρόσχημα την παρέσυρε μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο δημοτικό γήπεδο, συγκεκριμένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης. Και εκεί φαίνεται ότι περίμεναν και οι υπόλοιποι, τις επιτέθηκαν με αγριότητα, τη χαστούκησαν επανειλημμένα, τη τραβούσαν και τα μαλλιά. Μάλιστα, το αγόρι ο νεαρός, ο 16χρονος, φρόντισε να εμποδίσει και την έξοδό της από το χώρο. Και μάλιστα την απειλούσε συγχρόνως με τη ζωή της. Ότι αν πει τίποτα πουθενά, αν τολμήσει
11: να
14: πει, θα σε σκοτώσουμε.
11: Αλλά αυτό πρέπει να καταγραφεί με κινητό.
14: Το βιντεοσκοπούσαν κιόλα. Μία από όλες. Μία από τις ανήλικες.
11: Να ανέβει στα social. Αυτό είναι ο σκοπός όλης αυτής της ιστορίας. Έχεις και από το αστυνομικό δελτίο επίσης μία ληστεία, μία βία ληστεία, μάλιστα εις βάρος μιας εγκύου.
14: Ναι, η οποία περπατούσε σε πλατεία στην περιοχή της Νίκαιας, μία γυναίκα 24 ετών, νωρίς το πρωί, την προηγούμενη Παρασκευή. Ένας 17χρονος λοιπόν την πλησίασε και την χτύπησε και μάλιστα με γροθιά στην κοιλιά. Και ας ήταν εμφανώς έγκυος, προκειμένου να της πάρει το πορτοφόλι, το οποίο είχε μέσα χρήματα, και μετά τράπηκε σε φυγή. Βέβαια, συνελήφθη. Εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Περάματος. Τώρα η έγκυος πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά. Ευτυχώς δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ίδια ή το έμβριο. Ο ανήλικος τώρα θα οδηγηθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα.
11: Για τα περαιτέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Νίκο Φιλιππίδη.
17: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή. Η τρίχα. Fresiderm. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
18: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
19: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
24: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Επιστρέφουμε για να δούμε τα της οικονομίας με τον Νίκο Φιλιππίδη. Μην ξεχάσω μόνο, επειδή με τον Νίκο σχολιάζαμε και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στην Κρήτη από τη σφοδρή βροχόπτωση. Έχουμε μια σειρά μέτρων από την πλευρά της πολιτείας για τη στήριξη των πληγέτων. Ανακοίνωσαν και οι τράπεζες μια σειρά από μέτρα. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις, τα οποία επλήγησαν βεβαίως. Μεταξύ αυτών είναι η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων για δάνεια, αναστέλλεται η υποχρέωση μέχρι το τέλος του χρόνου και αναστέλλονται και οι διαδικασίες δικαστικής και εξώδικης ίσπραξης απαιτήσεων για δάνεια και από φυσικά πρόσωπα και από επιχειρήσεις και μια σειρά άλλων δράσεων από την Ένωση Τραπεζών για τους πληγέντες από τη Θεομηνία. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη.
2: Γεια σου Σπύρο.
1: Καταρχάς έχω δεχτεί 2-3 μηνύματα που μου λένε ότι πότε θα ακούσουμε τον Νίκο, γιατί είχαν συνηθίσει να σε ακούν αρκετά νωρίς. Αλλά εγκλωβιστήκαμε και εμείς με Ρούμπιο. Ακολουθούμε επίσκεψη Ρούμπιο. Συνεπώς απολογούμε στους ακροατές μας. Θα επανέλθει ο Νίκος Φιλιππίδης εκεί όπου είναι η θέση του. Πρώτα με το καλό να φύγει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και όλα θα μπουν στη θέση τους. Θέλεις να αρχίσουμε με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, εκτός αν έχεις εσύ κάτι άλλο στο μυαλό σου για τις επιχειρήσεις και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια?
2: Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι στο πλαίσιο της συγκρατημένης παρέμβασης, 95 εκατομμύρια ευρώ, με μεγαλύτερη περίμετρο από αυτά που ίσχυε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα ενισχύονταν κατά κύριο λόγο οι 40 μεγαλύτερες και πιο έτσι ενεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από 7 τεραβατώρες ετησίως. Τώρα κατέβηκε στις μικρές και στις μεσαίες, δηλαδή έχουμε κατέβει σε μια περίμετρο κοντά στις 700 βιομηχανίες. Αυτές είναι οι βιομηχανίες στην Ελλάδα, επειδή ψάχνουμε όλες τις βιομηχανίες πόσες είναι. 700 είναι στην Ελλάδα. Αυτές οι 700 λοιπόν θα ενισχυθούν περίπου το 1 τρίτο με 1 τέταρτο του κόστους του ρεύματος θα απορροφηθεί με διάφορους τρόπους, με διάφορα εργαλεία, με το κόστος για τον προϋπολογισμό, αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, κοντά στα 95 ευρώ.
1: Θέλω να ακούσουμε εδώ τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά τους κλάδους που δραστηριοποιούνται αυτές οι επιχειρήσεις.
3: Μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών.
1: Εκπομπών ρήπων εννοεί. Τρόφιμα, τσιμέντα, χαρτικά και πλαστικά είναι τομείς πολύ κρίσιμοι και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων, αλλά θα έλεγα στα τρόφιμα εξαιρετικά κρίσιμοι, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες.
2: Όχι, και τα υπόλοιπα αφορούν τα τρόφιμα. Σκεφτείς ότι τα πλαστικά,
1: ναι,
2: έχεις
1: δίκιο.
2: Είναι μέρος του τρόφιμου.
1: Έχεις δίκιο. Η συσκευασία, βέβαια. Ναι, δική μου, ναι, βέβαια.
2: Κανονικότατα. Υπάρχουν κατασκευαστικά υλικά. Είναι οι τομείς που αναφέρουμε συχνά πυκνά ότι είναι η πρώτα. Περιλαμβάνει τομείς που έχουν ήδη ανακοινώσει αυξήσεις. Είναι τομείς που όλοι εκτιμούσαμε και οι εκπρόσωποι τους έλεγαν ότι έρχονται αυξήσεις. Και το θέμα είναι αυτές να έρθουν πιο λελογισμένες ή αν είναι δυνατόν και να απορροφηθούν πλήρως. Αυτό είναι το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Προσπαθεί επί της ουσίας να προλάβει νέες αυξήσεις οι οποίες θα καταλήξουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στο κόστος κατασκευής κατοικιών σε μια περίοδο που έχουμε και μεγάλο θέμα με την στεγαστική κρίση. Αυτό προσπαθεί να προλάβει και να συγκρατήσει στο μέτρο πάντα του δυνατού. Γιατί θα ήταν και πολύ περίεργο να ανακοινωθεί ένα ηλικιώδες πακέτο μεγάλο για τη βιομηχανία και τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα που από ό,τι λέει η κυβέρνηση θα ήθελε να δώσει, αλλά δεν επιτρέπεται από τους μεσοοικονομικούς κανόνες στους πολίτες τους υπόλοιπους.
1: Ναι, είναι αυτή η παρέμβαση που ζητάει και με την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν.
2: Σωστά.
1: Κεφάλαιο δεύτερο, είπαμε για τις επιχειρήσεις, είναι αυτό το μέτρο, δεν ξέρω κατά πόσο τις ικανοποιεί βέβαια, Νίκο.
2: Όχι, έχουν βγάλει ανακοινώσεις ακόμα και φορείς, για παράδειγμα, όπως η Ευικέν, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είναι φορείς της βιομηχανίας όλοι αυτοί, που το προηγούμενο διάστημα θα έλεγα ότι είχαν βγει πολύ έντονα με σκληρές, δύσκολες ανακοινώσεις για κανένα τρίμηνο, τετράμηνο και παραπάνω. Τώρα βγήκανε και εκφράσανε την ικανοποίησή τους. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πάντα θα υπάρχουν παράπονα. Θα έλεγα όμως ότι τα παράπονα τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζουν και γίνονται μεγαλύτερα στους από κάτω κλάδους, τους κλάδους τους πιο μικρούς, τους κλάδους οι οποίοι η επιχειρηματικότητα η πιο μικρή, η οποία έχει μεγάλες ενεργειακές ανάγκες και για τις οποίες ακόμα δεν έχουμε ούτε ακούσει κάτι, ούτε έχει φτιαχτεί κάποιο είδους πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η κατηγορία του ενός αρτοποιείου, το οποίο δεν καλύπτεται, δεν ανοίξει σε αυτή την περίμετρο, είναι μικρότερη επιχείρηση. Δεν καλύπτεται όμως ούτε από τις ανακοινώσεις που κατά καιρούς υπάρχουν για τους πολίτες. Ναι. Παρά μόνο σε ό,τι αφορά τις οριζόντιες μειώσεις στην αντλία. Και αυτό εκεί, αφορά τους πάντες.
1: Και εκεί όμως, όπου υπήρξαν ανακοινώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν παράπονα. Θα ακούσουμε τον κύριο Τσιπούρα. Ο κύριος Τσιπούρας είναι ο πρόεδρος των αλλιέων Νέας Κρίνης Καλαμάριας. Μίλησε στον Αντένα για τα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την επιδότηση στο πετρέλαιο.
4: Εμείς είναι η πρότασή μας 50 με 55 λεπτά επιδότηση, είτε είναι τους προηγούμενους μήνες, είναι και αυτούς που έρχονται. Την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη η επιδότηση είναι 60, 65, 67 λεπτά. Στην Κύπρο είναι 58. Και εδώ μας λένε 32 για 2 μήνες και 24 και είναι σαν να μας κάνουν χάρη.
1: Αυτό λέει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος των αλλιών, έτσι, με τα... Δεν ξέρω αν μιλάει στον ομοθετικό.
2: Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κλάδοι, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ενισχύσει, αλλά δεν το έχουν κάνει όλες. Και δεν έχει γίνει παντού. Έχουν διαλέξει, κάθε χώρα έχει διαλέξει και έχει βάλει προτεραιότητες με τα διαθέσιμα ποσά τα οποία έχει, τα οποία είναι και μειωμένα αυτή την περίοδο σχεδόν για όλους. Τώρα, για την επιδότηση προφανώς του αλλιευτικού πετρελαίου, όλα αυτά είναι θέμα προϋπολογισμού. Επειδή ακούω διάφορα για κοινοτικά προγράμματα και αυτά, τα κοινοτικά προγράμματα δεν φτιάχνονται για να δίνουν επιδοτήσεις. Τα κοινοτικά προγράμματα είναι για να αναπτύσσουν δράσεις μείωσης του κόστους παραγωγής, οι οποίες όμως είναι σε βάθος χρόνου. Δεν πάνε σε άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Άρα εδώ είναι θέμα ξανά προϋπολογισμού και αντοχών του προϋπολογισμού. Άρα είναι στο γενικό πακέτο οι αλλιείς, πέραν της επιδότησης που έχουν πάρει, η οποία είναι αντίστοιχη του αγροτικού πετρελαίου και προφανώς ελαφρύνει όσο μπορεί να ελαφρύνει σε έναν κλάδο που έχει ανέβει 120% το βασικό του έξοδο, που είναι το καύσιμο τους τελευταίους 9 μήνες. Δεν συζητάμε ότι είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, απλώς να κάνουμε και μια συζητήση οι οποίες είναι ρεαλιστικές, δηλαδή να καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή ζητάνε χρήματα από τον προϋπολογισμό. Άρα θα πρέπει να δούμε αν ο προϋπολογισμός μπορεί να τα δώσει. Ναι. Και αυτή η συζήτηση νομίζω θα κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα, 14 του μηνός, εν ώψη των ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά βάση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
2: Γεια Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αμέσως τώρα διεθνής εξελίξεις από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Μαύρη επέτειος για την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης, κριτική στην κυβέρνηση. Ο τουρκικός τύπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, στο επίκεντρο άμυνα και ενέργεια. Η Γερμανία μπλοκάρει επένδυση της Κόσκο στο Αμβούργο, επικαλείται λόγους ασφαλείας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τις απαγωγές Ισραηλινών πολιτών. 3 χρόνια οδύνης, απώλειας και μιας ανάμνησης που δεν πρόκειται να ξεχαστεί, σχολιάζει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτσοκ. Σε μήνυμά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναφέρει ότι η Γερμανία παραμένει σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, επισημαίνει ότι η απίστευτη θηριωδία και ο τρόμος της 7ης Οκτωβρίου δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν. Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ του Λιβάνου επιχειρεί να δικαιολογήσει την πολύ νεκρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Σημαντική τακτική νίκη για τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Ο δήμαρχος της Σμύρνης, Εμίλ Τουγκάι, που έχει αποχωρήσει από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, προσχωρεί στο κυβερνών κόμμα ΑΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το παράδειγμα του θα ακολουθήσουν άλλοι τοπικοί άρχοντες σε δήμου της Σμύρνης. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κόμμα του Ερντογάν αποκτά για πρώτη φορά δήμαρχο στη Σμύρνη, πόλη που θεωρείται παραδοσιακό προπύργιο της αντιπολίτευσης. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τοπικές πηγές. Κύριος στόχος των Ρώσων ήταν οι ενεργειακές υποδομές, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Το βραβείο Νομπελ Χημίας απονέμεται φέτος στον Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την έρευνά τους που έδωσε απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της χημίας, την προέλευση της ομοχειρομορφίας. Οι ανακαλύψεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες για τη φαρμακευτική βιομηχανία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
6: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές ειδήσεις.
7: Χαίρετε. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η επέκταση της συμφωνίας μεταξύ Sport FM TV και στοίχημα GBL του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Για την επέκταση της συμφωνίας, ήταν η συμφωνία υπάρχουσα ήταν για 3 χρόνια, 2 συν 1. Πλέον πάμε στα 5, 2 έξτρα δηλαδή. Οπότε οι φίλοι του μπάσκετ, όπως από την πρώτη αγωνιστική το περασμένο Σαββατοκύριακο, έτσι και για τα επόμενα 5 χρόνια, θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Χθες ο ΠΑΟΚ για το EuroCup τη δεύτερη αγωνιστική έκανε το 2-2, επικράτησε 75-72 της Μπόσνα, και το βράδυ είχαμε το πάρα πολύ συγκινητικό αντίο του Λίονελ Μέση στην Εθνική Αργεντινής. Πολύ κλάμα, πολλά δάκρυα, γέμισε το Μονουμεντάλ, χιλιάδες κόσμος, το αντίο του κορυφαίου όλων, θα πω εγώ, στην Αλμπή Σελέστε.
6: Και εγώ το ίδιο θα πω.
7: Ναι.
6: Και εγώ.
7: Μετά από ένα παγκόσμιο κύπελο και 2 Κόπα Αμέρικα.
6: Σε ευχαριστώ, Θανάση.
7: Καλή συνέχεια.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.
11: Γιαγιά μου, τι έχεις?
12: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
11: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
12: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
11: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
12: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
11: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
13: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
18: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.
20: Αδύνατος. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
21: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
22: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
23: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
24: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
25: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
24: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
25: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
24: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
25: Τι ερώτηση.
24: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
25: Αυτό ξαναπες.
24: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
26: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

φάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλλιά Τσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλλιά Τσάτος. Τυροκομικά Γαλλιά Τσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.

0: ήταν για σένα.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Ελλάδα. Κόσμος.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτηση.

0: Σας. Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά.
0: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26710252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

6,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά,
1: σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

가진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Νιώσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κοσμός 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

διασκεδάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Μαλωνιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Αλλά κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: 44, go ahead, roger.
1: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Κόσμος 96,5. Everybody say what they want.